0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Νέο Ματ Σκόνη, η υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου το ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου πολίτες και φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω της δημόσιας ανάρτησης σχολείων. Σύμφωνα με το χωροταξικό, θεσπίζονται κανόνες για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, μεταξύ άλλων για περιοχές Natura 2000. Με έμφαση στις ζώνες ειδικής προστασίας, λοιπές ειδικά προστατευόμενες περιοχές, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές με υψόμετρο άνω των 1.200 μέτρων, μνημεία και αρχαιολογικές ζώνες, νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, ενώ δημιουργείται ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο για επενδύσεις και αδειοδοτήσεις. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης από νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς αναπεριφερειακή ενότητα ορίζεται στο 1,5% της συνολικής έκτασης, όμως και πάλι ο περιορισμός αυτός αφορά έργα που δεν έχουν ήδη περιβαλλοντική αδειοδότηση.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Μαΐου, σαν σήμερα, 1832, υπογράφεται στο Λονδίνο η συνθήκη με την οποία η Ελλάδα ανακηρύσσεται βασίλειο. 1834, ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως. 1895, ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάζεται σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα για σοδομισμό. 1911, στο Μεξικό, ο Εμιλιάνο Ζαπάτα αρχίζει την Επανάσταση. 1926, γεννιέται ο τρομπετίστας της jazz, Miles Davis. 1935, ο θρυλικός σπρίντερ Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. 1942, ο Άρης Βελουχιώτης, κατά κόσμον Θανάσης Κλάρα, συγκροτεί την πρώτη ένοπλη ομάδα του ΕΑΜ.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός, η νέα εβδομάδα μπορεί να σου προσφέρει κάποιες ειδήσεις που δεν περιμένεις, να σε βάλει στη διαδικασία να σκεφτείς κάπως διαφορετικά, επιδιώκοντας να ευνηδιάσεις ή να αντιδράσεις. Ταύρος, το πλανητικό σκηνικό δοκιμάζει τις αντοχές σου σε κάποια θέματα που επηρεάζουν τα οικονομικά σου, καθώς θα χρειαστεί να είσαι προσεκτικός με τα ανοίγματά σου. Ίσως να συνειδητοποιείς πως είναι σημαντικό να βρεις μια νέα ισορροπία στο κομμάτι των εξόδων που κάνεις για τον εαυτό σου, αφού απαιτείται να αποφύγεις τα μεγάλα ανοίγματα που μπορεί να φέρουν σημαντικές υποχρεώσεις στο μέλλον. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε κάνει να θέλεις να εκφραστείς και να φωνάξεις αυτά που έχεις στο μυαλό σου, να τολμήσεις να κάνεις μία κίνηση που σε βγάζει από τα ήρεμα νερά της συνήθειάς σου. Καρκίνος, τα άστρα μπορεί να σε φέρουν αντιμέτωποι με εκπλήξεις και απροόπτα που σε κάνουν να νιώθεις πως δεν έχεις τον έλεγχο των εξελίξεων. Λέων, η νέα εβδομάδα μπορεί να σου προσφέρει την ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με πρόσωπα του φιλικού σου περιβάλλοντος με στόχο να σπάσεις μία επαναλαμβανόμενη και μονότονη καθημερινότητα. Παρθένος, το πλανητικό σκηνικό είναι σε θέση να προκαλέσει ανατροπές στον επαγγελματικό τομέα και να σε κάνει να βρεθείς αντιμέτωπος με καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να δράσεις με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που συνηθίζεις. Αυτό μπορεί να σε φέρει μπροστά στην πρόκληση του να γίνεις περισσότερο άμεσος στο λόγο σου, να τολμήσεις να κάνεις κάτι που σπάει τα στερεότυπα με τα οποία έχεις χτίσει τη ζωή σου. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να προσπαθεί να σου προσφέρει την ευκαιρία να σπάσεις ένα κατεστημένο που βιώνεις, να αποδράσεις από μια κατάσταση που σε πιέζει και σε αγχώνει. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σου προσφέρει την ευκαιρία να δεις την προσωπική σου ζωή μέσα από μια νέα οπτική γωνία. Μια γνωριμία θα μπορούσε να εξελιχθεί και να σου προσφέρει στιγμές που σε κάνουν να θέλεις να αφήσεις πίσω σου μια καθημερινότητα που σε έχει προβληματίσει. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα φαίνεται πως κουβαλά μια δυναμική εξέλιξης και αλλαγή στην προσωπική και την επαγγελματική σου πραγματικότητα. Εγώ καιρός. Τα άστρα μπορεί να φέρουν εκπλήξεις και εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, αφού υπάρχουν πρόσωπα γύρω σου που φροντίζουν να δημιουργούν καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να συμμετάσχεις. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα μπορεί να φέρει νέες προοπτικές στην προσωπική και οικογενειακή σου ζωή, αφού σε βάζει στη διαδικασία να δοκιμάσεις να αλλάξεις υπάρχοντα δεδομένα. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει σοβαρές αναταράξεις στο χώρο του σπιτιού σου, εφόσον είσαι διατεθειμένος να δοκιμάσεις να προχωρήσεις σε αλλαγές που δεν είναι αναμενόμενες από όλους γύρω σου.
0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24280 και 6974 99 75 29.
3: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελομάς.
1: Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παράταση στο θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν δίνει ο Λευκός Οίκος, καθώς εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει άμεσα συμφωνία, ενώ η διαδικασία έγκρισης από την πλευρά της Τεχεράνης ενδέχεται να διαρκέσει αρκετές ακόμη ημέρες. Νέα διπλή φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα μέσω φουσκωμένων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος φέρνει το νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Νεκρός 31χρονος ποδηλάτης σε τροχαίο στα Ιωάννινα, τον εγκατέλειψε ο οδηγός του Ιώτα Χ. Ολοκληρώθηκε με τη συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων η τοποθέτηση πεζογέφυρας στον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκιδόνας για τη ζεύξη του Κηφισού ποταμού. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, θεωρείται βέβαιη η συμμετοχή του στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Οξία ένταση στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Άγκυρα μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οσγκιούρ Οζέλ με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του Οζέλ και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13 πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μία διετία στα κιτρινόμαυρα. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.

0: μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Τα boat shoes είναι το παπούτσι της σεζόν και συνδυάζονται με τα πάντα. Από τις βόλτες στην πόλη έως τα weekend escapes σε νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς. Τα διαχρονικά αυτά παπούτσια έχουν εξελιχθεί στο απόλυτο staple της σεζόν. Με πρέπει αισθητική ναυτική έμπνευση και casual χαρακτήρα, τα boat shoes κάνουν φέτος ένα δυναμικό comeback και αποδεικνύουν ότι μπορούν να φορεθούν πολύ πιο εύκολα και σύγχρονα από όσο ίσως θυμάσαι. Τα boat shoes δημιουργήθηκαν αρχικά για χρήση πάνω σε σκάφη, χάρη στη σταθερή αντιολισθητική σόλα και την άνετη εφαρμογή τους. Σήμερα όμως έχουν ξεφύγει από το αυστηρά νότικα λίφος και πρωταγωνιστούν σε καθημερινά looks με urban διάθεση. Συνδυάζονται με τα πάντα, από λινά παντελόνια και tailored shorts έως wide leg jeans και αέρινα φορέματα, τα boat shoes ταιριάζουν σχεδόν με κάθε καλοκαιρινό σύνολο. Σε neutral αποχρώσεις όπως τα μπα, beige, λευκό ή navy γίνονται η βάση για effortless chic εμφανίσεις. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να σταθούν κάπου ανάμεσα στο sneaker και το loafer. Είναι αρκετά κομψά για πιο προσεγμένες εμφανίσεις, αλλά και αρκετά άνετα για all day outfits.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του λεπτομέρειες για τον τελευταίο κύκλο της σειράς Μαέστρο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα γυρίσματα του Μαέστρο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, σημειώνοντας παράλληλα πως η νέα σεζόν αναμένεται να προβληθεί μετά τον Οκτώβριο, πιθανότατα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο γνωστός δημιουργός ξεκαθάρισε ότι ο τελευταίος κύκλος θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία της σειράς και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εξελίξεις θα είναι δυνατές. Αναφερόμενος δε στους συμπροταγωνιστές του, σημείωσε μεταξύ άλλων πως αισθάνεται πολύ τυχερός για το cast του Μαέστρο. Είναι καλό που υπάρχει μια σειρά στο Netflix που έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες. Είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό και πάει καλά. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και ευτυχείς με όλο αυτό. Με μια λέξη, ο τελευταίος κύκλος θα είναι ανίκητος, κατέληξε ο Παπακαλιάτης. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο και μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή αλλά και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά. Εξήγησε πως η επιλογή αυτή δεν είχε σχέση με την καριέρα της, τονίζοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει και οικογένεια και επαγγελματική πορεία, εφόσον το επιθυμεί. Όπως ανέφερε, η ίδια είχε μια πιο παραδοσιακή αντίληψη γύρω από τη δημιουργία οικογένειας και θεωρούσε σημαντικό να αποκτήσει παιδί μέσα από μια σταθερή και ουσιαστική σχέση.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων.

0: ελληνικής ψήξης στον κόσμο. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80
4: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις.
6: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο σε ανατολικά και δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε ανατολικά και νότια. Σημερινές θερμοκρασίες 23 Ηράκλειο, 24 Θάσος Λίμνος Μύκονος Χανιά, 25 Αλεξανδρού Πολικός Νάξος Πάρος, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος, 26 Άρτα Καλαμάτα, Κέρκυρα Σάμος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα, 29 Γιαννιτσά.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα, καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου, καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα πιστοί στο ραντεβού μας. Εδώ είμαστε πίσω από το μικρόφωνο Μαντός Τουρνάρα και σήμερα το πρωί από τις 8 μέχρι και τις 10. Από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ξεκινάμε μαζί την ημέρα μας, ξεκινάμε μαζί την εβδομάδα μας. Και πάμε όμορφα και ωραία. Θα έχει, λέει, υψηλές θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα. Ρε, τι έχει να γίνει. Θα πάμε στη θάλασσα. Στη θάλασσα, ραντάρ, στη θάλασσα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω σήμερα με δύο πράγματα. Μια γη, μια πρώτον, στιγμή. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Παιδιά, όλα και όλα τα ξέρετε, σας τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Εγώ μπορεί να δηλώνω έτσι, να δηλώνω, απλά δεν είμαι φανατική, να δηλώνω Παναθηναϊκός. Αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα είμαι Ελλάδα. Πρέπει να βλέπω. Συγχαρητήρια λοιπόν στην ομάδα μας, της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό, που κατέκτησε ένα ακόμα κύπελο, ευρωπαϊκό κιόλας. Απέναντι στην Ρεάλ, Ρεάλ, ναι, ναι. Είδα τον αγώνα όλο και μπορώ να πω, εντάξει, δεν ξέρω, αναλύσεις δεν θα κάνω, δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Λίγο με το μπάσκετ είμαι λίγο καλύτερη σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα, μπορώ να πω. Έχω παρακολουθήσει περισσότερο μπάσκετ, όμως μπορώ να πω με σιγουριά, τουλάχιστον για αυτό που είδα εγώ, ότι άξια ο Ολυμπιακός κατέκτησε το κύπελο. Μπράβο σας παιδιά, έγινε χαμός χθες το βράδυ στον Πειραιά, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Ξεχύθηκαν οι Ολυμπιακοί στους δρόμους, να γλέντια, να χαρές, να μπράβο σας. Το αξίζουν, το πήραν το κύπελο, μπράβο σας. Τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, τέταρτο. Στο μπάσκετ, μπράβο. Το ένα είναι αυτό, το άλλο θέλω να στείλω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από την Αυστραλία, ο οποίος μπορεί να πέρασε δύσκολα το Σαββατοκύριακο που μας άφησε. Μπορεί να ήταν αντίξωες οι συνθήκες, γιατί γίνονται και κάτι περίεργα, κάτι στραβά και κάτι ανάποδα, αλλά όταν ο άνθρωπος έχει πείσμα και θέληση και όταν επιτελεί κοινωνικό έργο, γιατί τέτοιος άνθρωπος είναι ο Γιώργος, τα καταφέρνει πάντα. Γιώργο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο από μας, από μένα εδώ στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, γιατί τα κατάφερες και παρόλο που έγιναν αυτά που έγιναν, έπαθε κάτι ζημιές ο Γιώργος μες στο Σαββατοκύριακο στο Ράδιο Γαλαξίας εκεί στην Αυστραλία που μας αναμεταδίδει, έδωσε μια υπόσχεση στους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ένα γυροκομείο, σε ένα οίκο ευγυρίας εκεί στην Αυστραλία, και τους είπε τη Δευτέρα το πρωί στις 8 η ώρα θα ακούσετε τη Μαντό στον αέρα, και τα κατάφερε. Γιώργο, μπράβο σου. Καλημέρα ή μάλλον καλησπέρα σε όλους τους ομογενείς μας στην Αυστραλία. Να είστε πάντα καλά. Τρέχω να προλάβω τα πιτσιρίκια, λέω, τρέχω. Γιατί τι μου μείνε τώρα, τι μου μείνε, πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 25. 25, άντε πες 15, 20 μέρες ακόμα να τους λέω, θα τους λέω καλημέρα όλο το καλοκαίρι, αλλά δεν θα πηγαίνουν σχολείο μετά. Καλημέρα Ιουλιανή και Μιχάλη, καλημέρα Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Καλημέρα διδυμάκια, αχ και τα είδα τα διδυμάκια χθες. Και τι όμορφα που είναι και πόσο ψήλωσαν και σε λίγο, πω. Θα σκύβουν για να αίματο, εκεί κάτω εσύ που είσαι. Κωνσταντίνα και Μαρία, καλημέρα σας. Τριανταφυλίτσα και Γιάννη, Βασίλη του Μιχάλη, καλημέρα στις δύο Φλόρες, το Μανώλη την Παρασκευή και το Μαράκι από τις Μέλανες. Θα πάω στη Σύρο και θα πω καλημέρα στο Γιαννάκη, στη Δαβιδίτσα και στον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη, στην Άντζελα από την Αθήνα, στη Μυρτούλα, τη Γαλανοδιώτησα, τη γειτόνισά μου, στη Φωτεινούλα τη Ζωγράφου μας από τις Αγκαρές και στη Μαμά Ελευθερία και στον Μπαμπά Νεκτάριο βεβαίως. Στη Ρινούλα τη Χορευταρού, την Αγερσανιώτησα, αυτή την Τζαχπίνα. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στο Δημήτρη και στο Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Η Βασιλικούλα, το Μαράκι και η Γεωργίτσα είναι πολύ χαρούμενες, γιατί ο μπαμπάς είναι χαρούμενος, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε το κύπελο, βεβαίως. Καλημέρα και σε σένα, διαλεχτή μου. Καλημέρα στον Αντώνη και στον Γιώργο, στη Χριστίνα, της Χριστίνας και του Νίκου. Στο Εριετάκι, το Εριετάκι του Γιάννη και της Αγγελικούλα, στα τριδυμάκια της Φέης και του Μιχάλη, στη Βαλέρια της Ελένης και του Βαγγέλη, πολύ μεγάλη καλημέρα στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς, στον Δημήτρη και στην Άγια της Δεσποινούλας και του Στέφανου και στη γιαγιά την Πέτη που είναι στη Μονεμβασιά, στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας, στον Κωνσταντίνο και στο Μάνο και στην Ευελίνα από το Γέρακα, από την Αττική και στη γιαγιά και στον παππού που είναι εδώ στο ακροτήρι, στην Ξανθή και στο Μανώλη. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνα, στο Δημήτρη της Φελίσια, στο Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα τα διδυμάκια, τον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας, τη Σταυρούλα του Ανδρέα και τη Μελίνα του Άλεξ, το Γιάννη το Ραφαήλ και τη Μαριεύη της Λιάνας, το Δημήτρη της Κωνσταντίας, το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Σιρήνης, τον Νίκο και τον Γιώργο του Βασίλη, την Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το Γιωργάκη της οικογένειας Λαγογιάννη. Και θα πω και καλημέρα στους μουσικούς μας, έδωσαν ρέστα το Σάββατο το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά και με το δάσκαλό του, στο Βαγγέλη του Κακλαμάνου, Μιχάλη και Θοδωρή. Καλημέρα σας, Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Πάμε. Είχαμε και γενέθλια χθες. Είχαμε γενέθλια χθες, γιόρταζε η Βιβί, βεβαίως. Εκεί η Σαντορινιά, η φιλενάδα μου, αμέ. Έγινε μόλις 22. Κάποιοι λένε 20, εγώ λέω 22. Βιβίτσα, να σε χαιρόμαστε, να σε γερή, να είσαι χαρούμενη, να χαίρεσαι. Να τραγουδάς, να χορεύεις. Θα σου βάλω ένα τραγούδι τώρα να ακούσεις, που είναι ό,τι πρέπει για παιδάκια. Και εσύ παιδάκι δεν είσαι, μικρό παιδάκι. Χρόνια πολλά, Βιβίτσα. Άκου τώρα, 22 η Βιβί. Έφτασες κιόλας 22. Βαγγελίτσα, Αντώνη, να τη χαιρόμαστε. Γιώργο, Ξένια. Μισό, Βιβί, περίμενε λίγο, θα σου πει καλημέρα ένα πιτσιρίκι εδώ που είναι όλα τα λεφτά. Περίμενε.
1: Λοιπόν, μεγάλη καλημέρα στη Στεφανίτσα.
2: Καλημέρα, Μαντώ, καλημέρα, Θεία.
0: Το Θεία πάει παντού,

Νεράιδα ετών 22. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια έχουμε κρατήσει αυτό το 22, βρεσί. Τίποτα, δεν είναι πολλά, όχι, όχι, όχι.

0: Νεράιδα τελικά.
1: Λοιπόν, Νεράιδα ήταν τελικά και ήταν η Βιβίτσα που είχε τα γενέθλιά της χθες. Αμέ, αμέ, αμέ, έχουμε γιορτές, έχουμε γλέντια, έχουμε χορούς, έχουμε αυτά, έχουμε γλυκά να φάμε, ένα σωρό, ξέρετε πόσα χρωστάει. Ούτε εγώ δεν θυμάμαι πόσα χρωστάει. Πολλά πάντως, πολλά, πολλά, πολλά. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 13 λεπτά μετά τις 8. Για να τσεκάρω λίγο ποιοι γιορτάζουν σήμερα, να δούμε το εορτολόγιο, να τσεκάρω και τη λίστα του φίλου μου του Μανώλη του Σαντορνίου. Α, ναι, ξέχασα να σας πω. Σας είχα πει την Παρασκευή ότι θα κληρώσουμε δύο βιβλία γιατί έχουμε νέα έκδοση του βιβλίου του Μανώλη του Σαντορνίου, 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου. Αυτό θα το κάνουμε, παιδιά, αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί. Τρίτη, ήθελα να σας προετοιμάσω να δώνεστε, να το θυμάστε. Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει 25 Μαΐου 2026. Βλέπω στο εορτολόγιο μνήμη της τρίτης ευρέσεως της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, μαρτύρων Κελεστίνου και Πανχερίου και Οσίου Ολβιανού. Δεν ξέρω αν γιορτάζει κάποιος κάποια, εγώ θα πω χρόνια πολλά, αν τυχόν και κάποιος γιορτάζει, πάντως εδώ δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Εκκλησίες που να γιορτάζουν στην Άξο από τη λίστα που μου έχει δώσει ο Μανώλης δεν βλέπω. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά. Θα δύσει πρώτα ο Θεός στις 8 και 36. 9 παρά, δηλαδή μεγάλη μέρα. Η σελήνη είναι 9 και κάτι ημερών. Θα πω χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα έχετε την προσωπική σας πρωτοχρονιά. Όπως, για να τσεκάρω, για να δω. Κάτσε τώρα να κλείσω κανένα μήνυμα εδώ, χαμός γίνεται. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια η Άννη. Έχει ο Αντώνης, ο Ανδρέας, η Κατερίνα, η Νικολίνα, ο Θοδωρής, ο Λουκάς, ο Στέφανος, η Αντωνία, ο Μαρίνος από το Καταπράσινο Κερατσίνι. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του, Μαρίνο. Να σε χαιρόμαστε, να σε γερός. Η Δημητρούλα, χρόνια πολλά σε όλους όσοι σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Αμέ.

0: πάντα.
1: Η κυρία Ρούλα μας ακούει, εννοείται ότι μας ακούει, γιατί έχει φροντίσει ο Γιώργος να μας ακούει. Όλες οι κυρίες εκεί στην Αυστραλία, παρόλες τις αναποδιές και αυτά που πέρασε ο Γιώργος μέσα στο Σαββατοκύριακο, υποσχέθηκε, και άμα υποσχεθεί ο Γιώργος τέλος, τους είπε τη Δευτέρα το πρωί 8 η ώρα Dan, θα ακούτε τη Μαντό, 8 η ώρα Ελλάδας, έτσι, θα ακούτε τη Μαντό στον αέρα, και τα κατάφερε. Να σε καλά, βρε Γιώργο. Καλημέρα κυρία Νίκη, καλημέρα κυρία Ρούλα, καλημέρα σε όλες τις υπέροχες κυρίους και στους κυρίους και στον κύριο Άγγελο, ο οποίος βοήθησε, στον κύριο Άγγελο που βοήθησε πάρα πολύ για να μπορούμε σήμερα να είμαστε στον αέρα από το Ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει στην Αυστραλία. Να είστε καλά κι εσείς κύριε Άγγελε, να είστε καλά.

Λοιπόν, δεν φαντάζεστε πόσες προσκλήσεις έχω από την Αυστραλία να πάω εκεί. Θα πάω κανένα μήνα, σας το λέω, να το ξέρετε. Θα αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων Ραδιογαλαξία. Και αυτό γίνεται. Α, καλώς τη Δεσποινούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, δάσκαλε. Να το και το Πινελοπάκι από την πανέμορφη Πάτρα. Να και τα παιδιά, οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα. Ωραία. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Είναι μια δυσάρεστη είδηση της ημέρας. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή γωγό μας Τροκώστα. 17 χρόνια πάλευε. 17 χρόνια και τελικά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αυτή είναι η δυσάρεστη είδηση. Μία από τις δυσάρεστες, γιατί κακά τα ψέματα. Εντάξει, και σήμερα, άμα ανοίξετε, θα δείτε Τραμπ μπροστά σας. Ναι. Αγκάθια, λέει, που κρατούν πίσω το οριστικό deal για συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Αγκάθια, παντού αγκάθια. Ένας χαμός, λοιπόν. Βεβαίως την τιμητική τους σήμερα έχουν οι Ολυμπιακοί, εννοείται. Εγώ θα έλεγα οι Έλληνες, γιατί ξαναλέω, όταν ελληνική ομάδα παίζει με ξένη ομάδα, εγώ είμαι Ελλάδα. Δεν κοιτάω χρώματα. Ούτε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, Άρης ή ό,τι θέλετε πείτε. Εγώ κοιτάω Ελλάδα, παιδιά. Συγγνώμη, αλλά έτσι το βλέπω. Έτσι το βλέπω. Συγχαρητήρια, λοιπόν, σε εσάς τους Ολυμπιακούς. Συγχαρητήρια στην ομάδα που μας έκανε έτσι, ανέβασε την Ελλάδα ξανά ψηλά, ψηλά στην Ευρώπη. Πολύ ψηλά, στην πρώτη, στο πρώτο σκαλί. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας. Στα παιδιά της καθαριότητας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και γενικά στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Στα παιδιά του Χιτά. Στους εκαβίτες και στις εκαβίτισες, στα σώματα ασφαλείας, στους επαγγελματίες οδηγούς, λεωφορεία, ταξί, μίνι μπας, σε όλους τέλος πάντων, αμέ, αμέ, αμέ. Και σε όλες τις κυρίες μου, στην μαμά Ελένη στο Φιλότη, στην κυρία Μαρία, στην κυρία Μαρίνα, στην κυρία Κυριακή, στην κυρία Κούλα, στην κυρία Μαρουσό, Μαρούσα, στην κυρία Πίτσα από την Σκάλα Λακωνία, στην κυρία Φιλιό, στην κυρία Ρίνα, σε όλο τον καλό τον κόσμο, όπου και να βρίσκεστε, ό,τι και να κάνετε, ελπίζω να έχετε καλή διάθεση. Λοιπόν, σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Όχι, όχι, πριν από αυτό, θα δούμε τι καιρό θα κάνει, Ωραία, βλέπω εδώ άνοδο θερμοκρασίας, κάτι 28, κάτι 29 για την Παρασκευή. Πο, πο, πο, πο, πο, πο. Και με βοριά κιόλας, φαντάσου να μην ήταν και βοριάς. Να καλημερίσω τους χορηγούς μας, κοντά μας και σήμερα οι καλύτεροι. Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη, δηλαδή Μιλενάξου. Φούρνος Λαγογιάννη, ο καλύτερος φούρνος του πλανήτη. Αθλητικός σκοπευτικός όμιλος Νάξου, τα καλύτερα παιδιά του κόσμου που βάζουν στόχους και τους πετυχαίνουν. Σούπερ μάρκετ, My Market, τα δικά μας δηλαδή σούπερ μάρκετ. Με τα εξαιρετικά προϊόντα, με τους υπέροχους ανθρώπους και με τις ευκολίες τους, με τα έτοιμα γεύματα.

Ωραία λοιπόν, μετά τον Δημήτρη τον Μπάση, ωραία εκτέλεση αυτή, πάρα πολύ ωραία εκτέλεση, υπέροχο τραγούδι, μας γυρίζει πίσω, τους παλιότερους ακόμα περισσότερο, με Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε τώρα, θα φυτέψουμε Ζουμπούλια. Την Άνοιξη μάλλον ήθιστε να φτιάχνουμε και τις βεράντες μας, τους κήπους μας, με τα λουλουδάκια μας, να φυτεύουμε, έτσι θέλουμε χρώμα στη ζωή μας, περισσότερο χρώμα. Σήμερα ο καιρός θα είναι καλός. Τι εννοώ καλός? Θα έχει αραιή συννεφιά στον ουρανό. Δεν αναμένετε, μη σκιάζεστε, δεν αναμένετε να βρέξει. Έριξε καλή βροχή το Σάββατο. Ήτανε Σάββατο, δεν είναι, όχι Παρασκευή. Σάββατο. Το Σάββατο έριξε καλή βροχή. Μάλιστα, διάβασα και θα δω και σε λίγο την ανάρτηση του φίλου μας, του Naxos Paros Weather, ότι στην Αγιασόλη έριξε 70 χιλιοστά. Καλό νερό. Στο Γαλανάδο επίσης, στη χώρα λιγότερο, από εκεί έβρεξε λιγότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως έριξε νερό. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό για τα χωράφια, για τα μπέλια κτλ. Οι αρμόδιοι μου λένε ότι δεν είναι και πάρα πολύ καλό αυτό. Είναι δύο όψεις έχει το νόμισμα. Απ' τη μία χρειαζόμαστε νερό ακόμα χρειαζόμαστε νερό. Απ' την άλλη όμως είναι και οι αγρότες μας τώρα που σου λέει κάτσε, γιατί είναι περίεργα τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε αραιή συννεφιά στον ουρανό. Οι άνεμοι θα πνέουν με βόρειες διευθύνσεις και μάλιστα σχετικά ενισχυμένοι. 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 24 βαθμοί Κελσίου, μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Αύριο Τρίτη θα συνεχίσουμε με βοριαδάκι, πάλι έτσι στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τσιμπάει λίγο προς τα πάνω, 25 βαθμοί Κελσίου. Θα έχουμε αραιή συννεφιά στον ουρανό, αλλά και μεγάλα διαστήματα με ήλιο. Να σας πάω στην Τετάρτη που θα έχουμε αρκετά σύννεφα το πρωί, αλλά αργότερα θα καθαρίσει ο ουρανός. Η θερμοκρασία θα ανέβει και θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου στη μέγιστη τιμή της και θα συνεχίσουμε με βόρειους ανέμους, οι οποίοι την Τετάρτη θα πνέουν με ένταση 3, τοπικά 4 μποφοράκια. 2 το πολύ 3 μποφόρ την Πέμπτη, με 28 βαθμούς Κελσίου και πάλι, με συννεφιά το πρωί, ηλιοφάνεια από το μεσημέρι και μετά. Ενώ την Παρασκευή βλέπω ένα 29 εδώ καλό, με ανέμους οι οποίοι θα στραφούν για λίγο σε νότιους-νότιο-δυτικούς, θα πνέουν με ένταση 1 το πολύ 2 μποφόρ, άντε ένα τριαράκι το απόγευμα. Θα στραφούν ξανά σε βοριάδες την Παρασκευή το απόγευμα. Ο ουρανός στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας θα είναι καθαρός. Το Σάββατο θα έχουμε αρκετή συννεφιά, βόρειους ανέμους 3 και τοπικά 4 μποφόρ και θερμοκρασία και πάλι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα κυλήσει ο καιρός τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο που έχω την πρόγνωση. Μια χαρά, δεν ανησυχώ καθόλου. Πες, έκανα μια βόλτα το απόγευμα, πήγα στον Άγιο Προκόπιο. Ωραία φωτογραφία, Δεσποινούλα. Πολύ. Πού είναι αυτή? Πού ήταν αυτή η έξοδος? Για πες μου, βλέπω εδώ ξερολιθιές. Πού πήγες παιδί μου, πού πήγες? Λοιπόν, έκανα και εγώ μια βόλτα, πήγα στον Άγιο Προκόπιο και είδα τον κόσμο που κολυμπούσε στη θάλασσα. Μπράβο στους γενναίους και στις γενναίες. Για τη θερμοκρασία λέω. Κάποιοι μάλιστα μου είπανε, τι λέει, δεν κρύο, καύσωνα έχει. Ήδη έχει καύσωνα. Οκ, μια χαρά. Άλλα ρε παιδί μου, και ένα ηλιοβασίλεμα. Έχω ανεβάσει φωτογραφία σήμερα στο Facebook και στο Instagram. Μπείτε στα social media, Μαντός Τουρνάρα στο Facebook, Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram, με λατινικούς χαρακτήρες. Και πάρτε και τηλέφωνο παιδιά, όπως έκανε η Ξανθούλα πρωί-πρωί. Η Ξανθούλα η όμορφη, 2285 024 926 το τηλέφωνο επικοινωνίας.

Λες να πάω να πάρω μια στολή κατάδυσης να βουτήξω κι εγώ τώρα. Λες, δηλαδή δεν κρυώνουμε με αυτό. Ραντάρ. Οι Σαντορίνοι πήγαν στην Αντίπαρο και έδωσαν ρέστα πάλι. Ρέστα έδωσαν με τους χορούς και τα τραγούδια τους. Χαμός έγινε. Μα είναι δυνατόν τώρα να φύγει η Σαντορίνη με τη Μαυρομάτη μαζί και να μην κάνει χαμό. Μπράβο σας, παιδιά.

λοιπόν, τι τρώμε σήμερα, θα ρωτήσω νωρίς-νωρίς και αυτό μου το θύμισε ο φίλος μου ο Λευτέρης, ο οποίος μου είχε στείλει, γύρισε στις παλιές καλές συνήθειές του και μου στείλε μία φωτογραφία, είναι έξω στο χωράφι και κρατάει στο χέρι του, τι λέτε εσείς, ένα σουβλάκι. Βεβαίως πατατούλες, βλέπω και κάτσε να μεγαλώσω λίγο τη φωτογραφία να δω τι έχει μέσα. Τι θα έχει μέσα. Είναι καλαμάκι αυτό, ε. Καλαμάκι γύρω είναι. Σε καλαμάκι το κόβω. Πατατούλες, ωραιότατο. Μια χαρά. Μια χαρά, ό,τι πρέπει για πρωινό, Λευτέρη μου. Μια χαρά σε βρίσκω. Μια χαρά. Εμείς εδώ φούρνο Λεγογιάννη, γιατί έχουμε και φούρνο Λεγογιάννη, οπότε τρέχουμε πρωί-πρωί, τα παίρνουμε ζεστά-ζεστά. Αυτά τα, τέλος πάντων, μπαίνεις μέσα τώρα, λες τι να πάρω. Όλα φρεσκότατα και ζεστά-ζεστά. Πίνουμε και το καφεδάκι μας το ωραίο, ξυπνάμε όμορφα. Χαμογελάμε και πάμε. Πάμε ντουγρού για την εβδομάδα, παιδί μου. Για την εβδομάδα. Αυτή που ξεκίνησε πριν από λίγες ώρες και που αναμένεται να είναι τέλος πάντων όμορφη. Ναι, γιατί να μην είναι όμορφη. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, προσπαθώ εδώ να τα βγάλω πέρα με τα μηνύματά σας και να δω και τις όμορφες φωτογραφίες που μου έρχονται από Αττική μεριά. Η Ελλάδα είναι πανέμορφη παντού, παιδιά. Εντάξει, όπου και να πας, μια γωνιά όμορφη θα τη βρεις. Λευτέρη, σούπα, καλημέρα. Λευτέρη, το έφαγες στο σουβλάκι. Ε, άντε, καλή χώνεψη τώρα, πάμε για τα επόμενα. Καλώς στη Φελίσια από τη Σπάρτη. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω σιγά σιγά. Πάμε να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. 25 Μαΐου λοιπόν. Ο Ερίκος ο Θαλαπούησε, ρε Ζευγόλη, να έρθεις να κάνουμε μια επιτυχιακή εκπομπή εδώ πέρα να γίνει χαμός. Πού είσαι? Ο Ερίκος ο Θαλασσοπόρος διορίζεται μέγας μάγιστρος του τάγματος του Χριστού. Το 1420 συνέβη αυτό. Ναι, σαν σήμερα, το 1810, οι πολίτες του Buenos Aires ξεκινούν, λέει, τον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Αργεντινής. Τώρα μαζί μου τριγυρνάς. Το 1895 ο συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάζεται σε 2 χρόνια φυλάκιση για διάπραξη άσεμνων πράξεων με άλλα αρσενικά άτομα. Συνεχίζω, πάω παρακάτω γρήγορα για να πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα λίγο καθυστερημένα, αλλά δεν πειράζει. Σαν σήμερα το 1935 ο Τζέσε Owens σπάει 3 παγκόσμια ρεκόρ και ισοφαρίζει 1/4 στο Ann Arbor, ενώ το 1940 οι Γερμανοί καταλαμβάνουν το λιμάνι της Βουλώνης. Η παράδοση των τελευταίων γαλλικών και βρετανικών στρατευμάτων σηματοδοτούν το τέλος της μάχης της Βουλώνης. Επίσης, το 1950 είχαμε μια δοκιμή πυρηνικών όπλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πραγματοποιούν στη Νεβάδα την πρώτη δοκιμή πυρηνικού πυροβολικού. Ναι. Κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους σαν σήμερα ο Πόλεμος των Άστρων το 1977. Διοργανώθηκε για πρώτη φορά στις 25 Μαρτίου του 2004 η συναυλία Θερινής Νυχτός. Από τις αγούρες τις μέρες. Το 2017 βομβιστική έκρηξη στο αυτοκίνητο του πρώην Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου που έγινε στη Συμβολή των Οδών Μάρνης και 3 Σεπτεμβρίου. Ο Λουκάς Παπαδήμος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Πώς μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Όσο μπορείς να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω δύναμη. Με μια πολύ μικρή καθυστέρηση πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί πρέπει να ακούσουμε και ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν και επιλέγουν ραδιοφωνία Κυκλάδων να διαφημίζουν τα προϊόντα τους, τις υπηρεσίες τους, σε αυτόν εδώ το ραδιοφωνικό σταθμό, που είναι ο πιο ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2280. 2310-23-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος, ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση.

απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτή τη Δευτέρα που ο μήνας έχει 25, εννοείται πως είμαστε εδώ, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Σύρο, στην αρχόντισσα, στη φίλη μου την Νικολέτα, στο συμπεθερό μου εκεί, σε όλους τους φίλους μας που μας ακούνε και στα νησάκια μας όλα. Στην Πάρο απέναντι, Γιώργη, πού είσαι? Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Σύφνο Γεωργίτσα, κυρία Μαργαρίτα, Παπαγιάννη, καλημέρα. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην Αμοργό, στην Ανάφη, στις μικρές Κυκλάδες εννοείται, στα στολίδια μας. Στην Τίνο, στη Μύκονο, στη Σέριφο, στη Σίκινο, καλημέρα Δήμαρχε. Στη Φολέγανδρο, στη Νιό. Στη Μήλο, την Πανέμορφη. Στην Τζιά, στην Κύθνο, στην Άνδρο. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε ταξιδάκια φέτος, έχουμε να κάνουμε ταξιδάκια, καλά να είμαστε το καλοκαίρι, ε! Έχουν μπει τώρα και περισσότερα πλοία, έχουμε περισσότερες επιλογές, εντάξει, ναι. Καλά θα τα πάμε και φέτος, καλά θα τα πάμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, ε. Πάμε να δούμε. Πού είχα μείνει, γεννήσεις. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκαν ή, πάω, ξεκινάω. Ορίστε, το 1948 γεννήθηκε ένας Αργεντίνος ποδοσφαιριστής, το όνομά του Όσκαρ Άλβαρες. Ένας, λέει, από τους κορυφαίους Αργεντινούς ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σταύρος Αρναουτάκης, το 1956 γεννήθηκε, Έλληνας πολιτικός. Ο Παντελής Δημητριάδης, Έλληνας τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1978. Ο Μιχάλης Πελεκάνος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, γεννήθηκε το 1981. 99 ο Πελεκάνος, από τους κοντούς δηλαδή, ε. Ο Κώστας ο Μαρτάκης, Έλληνας τραγουδιστής, γεννήθηκε το 1984. Mad Clip, Έλληνας ράπερ, το 1987. Έλληνας υδατοσφαιριστής ο Γιάννης Φουντούλης, το 1988. Ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή? Αλέξιος Νούτσος, Έλληνας αγωνιστής, το 1822. Τόμας Χάρης, Άγγλος εφευρέτης, ήταν πρωτοπόρος αεροστατιστής, ο οποίος σκοτώθηκε σε ατύχημα. Λίγα είναι τα γνωστά, είναι γνωστά για τα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας του, αλλά εφήβρε, λέει, τη βαλβίδα αποδέσμευσης αερίου, μια συσκευή για την απελευθέρωση του αερίου από ένα αερόστατο αερίου. Ο Χάρης έφυγε από τη ζωή το 1824. Λυκούργος λογοθέτης, Έλληνας αγωνιστής, έφυγε το 1850. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας πολιτικός Γεώργιος Ρεμπάκος, το 1961. Έλληνας συγγραφέας ο Νίκος Καχτίτσης, το 1970. Ελληνίδα συγγραφέας η Λιλή Κανάκου, έφυγε το 1989. Ο Τάκης Ταλιαδόρος, Έλληνας καλαθοσφαιριστής, το 2011. Και τέλος, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή, άντε να το πω τώρα αυτό, ο Βόιτζεχ Γιαζουζέλσκι, Πολωνός πολιτικός, το 2014. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Ορίστε, λοιπόν, γυρίσαμε το χρόνο πίσω, είδαμε τι συνέβη στο παρελθόν. Εντάξει, θα πάμε και στο σήμερα, εννοείται. Μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, βεβαίως.

Ο Αντετοκούμπο χθες στο γήπεδο, και όχι μόνο ο Αντετοκούμπο, μα έλαμψε όμως το Final Four. Είχαμε αγκαλιές με τον Σεγκούν. Είχαμε πολλά. Έκανε και κάτι δηλώσεις. Εννοείται ότι συγκέντρωσε τα φλάς των φωτογράφων στις εξέδρες, έτσι. Ο ίδιος δήλωσε εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στις εξέδρες και πρότεινε στη EuroLink η διοργάνωση να γίνεται πάντα στην Αθήνα. Έχω πάει, λέει, σε πολλά Final Four, αλλά δεν έχω δει ποτέ κάτι σαν αυτό. Η EuroLink πρέπει να σκεφτεί να φέρει το Final Four κάθε χρόνο εδώ, γιατί είναι η πιο εκπληκτική ατμόσφαιρα που έχω βρεθεί. Αυτά είπε ο Γιάννης.

Όπω σήμερα μιλάμε, οι Ολυμπιακοί είναι πετάνε από τη χαρά τους, έτσι. Λογικό. Τάδες Νίκο που μου έλεγες προχθές, πότε την Παρασκευή που μου έλεγες δύσκολο και σου λέω μην είσαι απεσιόδοξος. Τι σου γράψα θυμάνε, μην είσαι απεσιόδοξος. Τα βλέπεις λοιπόν, τα βλέπεις. Εν τω μεταξύ η εναλλαγή της πρωτιάς σου άπειρες φορές έγινε. Δηλαδή στο καλάθι ήταν η διαφορά. Ήταν ντέρμπι, ήταν. Πολύ καλές ομάδες και οι δύο, αλλά ο Ολυμπιακός καλύτερος. Αποδείχθηκε ότι ήταν καλύτερος. Ο Μπαρτζόκας εννοείται πετάει στα σύννεφα.

Λοιπόν, καμπάνα το σήμα και στο ραδιογαλαξίας μου, λέει ο Γιώργος, διότι άμα έχεις πάθος και άμα επιτελείς και κοινωνικό έργο, γιατί παιδιά, το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ενημέρωση, δεν είναι μόνο ενημέρωση. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που η συντροφιά τους είναι το ραδιόφωνο. Και αυτοί οι άνθρωποι, εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω, όσα χρόνια κάνω ραδιόφωνο, έχουν προτεραιότητα. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω, έτσι το νιώθω. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 46, πώς περνάει η ώρα. 46 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα διαβάσουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Εδώ λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν, λέει, είναι πιο κοντά σε συμφωνία, όμως αργεί αυτή η συμφωνία και ανησυχώ εγώ. Δεν ξέρω γιατί αυτά τα έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι, λέει, κοντά. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει επιτέλους αυτή η συμφωνία, να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, να σωθεί κανένας άνθρωπος. Αυτό βεβαίως είναι το σημαντικότερο όλων. Αφενός και αφετέρου, όλα αυτά που μας έχουν τα επακόλουθα, τέλος πάντων, του πολέμου και όλα όσα έχουμε ζήσει, να τελειώσουν κάποια στιγμή. Γιατί η βενζίνη πού θα πάει, πού θα φτάσει πια. Δηλαδή, φτάνει πια, όχι άλλο.

δεν το ήξερα αυτό. Αδικία, δεν το ήξερα. Λοιπόν, αισιοδοξεί, λέει, φιλοδοξεί μάλλον το Υπουργείο Εργασίας να βάλει τέλος στις αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και να νομοθετήσει ειδικές διαδικασίες και ασφαλιστικές δικλείδες. Αυτό το πρόβλημα, αυτές οι διαφορές, οι μισθολογικές διαφορές, δεν είναι θέμα ελληνικό. Εξού και η κοινοτική οδηγία που απαιτήθηκε για να μπουν στοιχειώδεις κανόνες στην αγορά εργασίας. Η Ελλάδα ξεπερνά τον κοινοτικό μέσο όρο όμως. Σύμφωνα με τα τελευταία συγκριτικά στοιχεία της Eurostat στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι γυναίκες, λέει, αμείβονται κατά μέσο όρο 11% λιγότερο ανά ώρα από τους άνδρες. Το 2024 η Εστονία είχε το υψηλότερο χάσμα αμοιβών με 18,8%, ακολουθούμενη από την Τσεχία με 18,5%. Ενώ σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα βρίσκεται στη 10η θέση με διαφορά αμοιβών 13,4%. Άκου τώρα! Σύμφωνα με τους τεχνοκράτες των Βρυξελών, αυτή η διαφορά αμοιβών οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Για παράδειγμα, υπάρχει ανισορροπία των φύλων σε ηγετικούς ρόλους. Καθώς οι άνδρες, λέει, κατέχουν το 64% όλων των διευθυντικών θέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ρόλοι που συνήθως συνδέονται και με υψηλότερους μισθούς. Το 91% των διακοπών στην επαγγελματική σταδιοδρομία λόγω φροντίδας παιδιών έγιναν από γυναίκες και αυτές οι διακοπές μπορούν να επηρεάσουν την επαγγελματική εξέλιξη, οδηγώντας σε ανισότητες στις αμοιβές. Επίσης, καθοριστικό είναι ότι οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 76% όλων των θέσεων εργασίας στην εκπαίδευση, στην υγεία και στην κοινωνική εργασία, τομείς που είναι γενικά χαμηλότερα αμοιβόμενοι. Πάντως, το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται εκεί όπου οι άνδρες και γυναίκες αντίστοιχων προσόντων που στελεχώνουν ίδιες θέσεις αμείβονται με διαφορετικό τρόπο, χωρίς συμφωνή λόγο. Παρά μόνο τη διαφορά φύλου, αν είναι δυνατόν, έτσι. Εν έτη 2026. Εκεί εντοπίζεται ο πυρήνας των παρεμβάσεων που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας και θα παρουσιαστούν στο αυριανό Υπουργικό Συμβούλιο. Και να έχουμε και αυτή την είδηση, αύριο έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια. Καλημέρα Κατερινούλα, που είμαστε σήμερα, τρέχουμε. Γυμναζόμαστε. Καλημέρα κύριε μετεωρολόγε μου.

Καλοκαίρι, παιδιά, καλοκαιράκι, έρχεται καλοκαιράκι. Έχει μυρίσει ήδη το καλοκαίρι, το βλέπουμε στις παραλίες μας, το βλέπουμε γιατί έχει κόσμο το νησί. Η αλήθεια είναι αυτή, δηλαδή μια βολτίτσα το απόγευμα, το βράδυ στην χώρα, στην παραλία της Νάξου. Νομίζω ότι το αποδεικνύει αυτό που λέω, αυτή η εξωστρέφεια των νησιών μας, το φως και ο κόσμος ο οποίος έρχεται για να απολαύσει τις ομορφιές αυτού εδώ του τόπου που εμείς είμαστε τυχεροί που τις απολαμβάνουμε όλες τις εποχές του χρόνου. Αμέ. Πάω σε πρωτοσέλιδα, λέω. Αλλά πριν αυτό, από αυτό πάω φούρνο, λέγω Γιάννη. Πού είσαι, ραντάρ, άκου. Σήμερα λέω να πάρω αυτά τα ωραία, τα μικρούλικα, άρα πρέπει να πάρω πολλά. Που είναι τσουρεκάκια μελωμένα και μέσα έχουν κρέμα και από πάνω έχουν βύσσινο. Γλυκό βύσσινο και σιρόπι βύσσινο. Τρέχουν τα σάλια μου. Λέω να τα πάρω αυτά που δεν θυμάμαι ή μάλλον δεν έμαθα ποτέ πώς τα λένε. Αλλά είναι μελωμένα, ρε παιδί μου. Είναι, φαντάσου τώρα, τσουρέκι. Τσουρεκάκι μικρό, φαντάζομαι. Δεν είναι μπουκίτσες. Ακριβώς είναι δύο μπουκίτσες. Θα κάνει δύο μπουκίτσες. Κάποιοι άλλοι θα κάνουν μία μπουκίτσα. Όπως ο Νίκος, ας πούμε. Λοιπόν, και είναι τσουρέκι. Και είναι. Το έχει μελώσει εκεί. Η κυρία Αντωνία τα κάνει αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ. Και σου λέει, ρε παιδί μου, κρέμα μέσα. Με κάτι να αυτό. Ναι. Αλλά να μην βάλουμε και μια πινελιά από πάνω. Να μην βάλουμε λίγο σιρόπι βύσσινο. Και με δύο-τρία κομματάκια έτσι, δύο αυτά. Βυσσινάκι. Ωραίο. Έτσι λέω να ξεκινήσω σήμερα. Θα πάω εδώ που με βολεύει στη χώρα, απέναντι από το νοσοκομείο, γυρνώντας, να πάρω 4, 5, 10. Το μεσημεράκι θα περαταχτώ λίγο γιατί θα είμαι κοντά εκεί στις Τρίποδες. Να πάρω μια μπιφτεκόπιτα, ωραία η μπιφτεκόπιτα. Και το απόγευμα έχει ο Θεός. Και στο τέλος του μήνα, δηλαδή σε λίγες μέρες, πλάκα. Μαγική αυλή, φούρνος Λαγογιάννη. Και τώρα, αφού σου άνοιξα την όρεξη, ραντάρ, για ακού λίγο τι γράφουν οι εφημερίδες. Απογευματινές σήμερα, Δευτέρα, Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα. Θρίαμβος Ολυμπιακού 92-85 λίγησε τη Ρεάλ. Eurolink Basketball. Αμός. Ακίνητα, δύο φόροι εν όψη. Ένα βήχα με έπιασε. Λοιπόν, και άλλοι φόροι εν όψη. Ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Αλίμονο να μην ανέβει λίγο ακόμα ο λογαριασμός ρεύματος. Ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Υπομοιδά υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα νέο ετήσιο αυτοδιοικητικό ένφια που θα ισχύει παράλληλα με τον ένφια, δηλαδή σου έρχεται ο ένφια, ο δικό σου ένφια για τα δικά σου τα ακίνητα, να μην πληρώσεις και κάτι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ξέρω εγώ, για τα ακίνητα γενικότερα, δικά μας δεν είναι και αυτά, Λοιπόν, οι όροι και οι επιδοτήσεις νέο ανακαινίζω τον Ιούνιο, ποια κίνητρα αλλά και ποιες δυσκολίες θα υπάρχουν στο νέο πρόγραμμα, ποιες εργασίες θα καλύπτονται και ποιοι θα μπορούν να ενταχθούν. 21 ερωτήσεις, 21 στο σύνολο και απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες στα νέα. Δικαστικό πραξικόπημα με ξύλο και δακρυγόνα Τουρκία 2026 συνελήφθησαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης. Επιβλήθηκε δια της βίας ο νόμος του Ερντογάνα. Δημοκρατικές διαδικασίες. Καταζητούνται, λέει, 11 Έλληνες στην κόκκινη λίστα της Ιντερπόλ και πανελλαδικές 8 συμβουλές από μία αριστούχο. Καλή δύναμη και στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Πάω στην απογευματινή.

Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη, θολό τοπίο με τα στενά του Ορμούζ. Σχέδιο για η κεχηρία 60 ημερών ετοιμάζουν Λευκός Οίκος και Τεχεράνη, πυκνό διπλωματικό θρίλερ με αντικρουόμενες δηλώσεις από τις δύο πλευρές. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Στιγμιότυπο εδώ από τη στιγμή που τα παιδιά του Ολυμπιακού σηκώνουν το κύπελο. Χημικά και πλαστικές σφαίρες στα γραφεία του CHP στην Άγκυρα. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κεντρικό κτίριο του Ρεμπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και μετατρέπεται σε ξενοδοχείο ο ξύλινος γίγαντας της Ευρώπης. Αντίστροφη μέτρηση για το θρυλικό Έλληνο-Ορθόδοξο ορφανοτροφείο πάνω στον λόφο του Χριστού. Πρίγκιπος. Συνεχίζω με το επόμενο πρωτοσέλιδο, γιατί είμαστε μόλις τα 3 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση. Αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Διαβάζω στην εφημερίδα των συντακτών. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος. Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Πασόκ, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, το κυρίαρχο δίλημα. Αλέξης Τσίπρας, σε ποιες βάσεις θα δομηθεί το νέο κόμμα. Στις 26 αύριο είναι οι ανακοινώσεις, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, ναι. Και τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ελεύθερος τύπος και κλείνω. Έγραψε το 4ο αστέρι ο θρύλος, Ολυμπιακός ξανά στο θρόνο της Ευρώπης. Πληρωμές αναδρομικών μέχρι 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Ασφάλιση και συντάξεις ειδικό ένθετο σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Καμιά φορά η αγάπη μόνο κοιτά μπροστά. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ελπίδες για αποκλιμάκωση και αγκάθια. Προσχέδιο 6 σημείων, συγκρατημένα χαμόγελα. Επίσης, μήνυμα από προς Λονδίνο και η UNESCO στο πλευρό της Αθήνας για επανένωση των γλυπτών. Άντε να δούμε. Και η UNESCO στο πλευρό μας. Όλοι στο πλευρό μας, είναι μόνο το Βρετανικό μουσείο.

σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και θα επιστρέψω αμέσως μετά να σας πω τι μπορείτε να κάνετε σήμερα στη βόλτα σας ή στο κενό σας. Καλό είναι να έχουμε τέλος πάντων έτσι μια επικοδομητική βόλτα. Παραδείγματος χάρη, εγώ ψάχνω, γιατί πέθανε το boiler, αυτό που σιδερώνω, τέλος πάντων, αλλά ψάχνω, όταν λέω ψάχνω, δεν ψάχνω από πού θα πάω να προμηθευτώ καινούριο, αλλά θα ψάξω ποιο είναι το καλύτερο για μένα. Θα μου τα πούν τα παιδιά στη Μήλε, θα σας τα πω αυτά όταν θα επιστρέψω. Θα ήμουν αμωρό μου, ο Ζαν Πολ Μπελμοντό, καμιά φορά. Το είχα φέρει αυτό το boiler από την Αθήνα, μιλάμε έτσι, δηλαδή θα βρω ένα τώρα στη Μήλε που θα αντέξει καμιά 33 χρόνια, είμαι σίγουρη γι' αυτό.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
0: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Εγώ δεν χρειάζεται να σας πω, συντονιστείτε, συντονισμένοι είστε. Αυτό το τραγούδι «Φεύγει σφαίρα» Ντουγρού πάει μακριά, πάει πολύ μακριά. Πάει στους φίλους μας και στις φίλες μας κάτω στη Μελβούρνη. Τους πάω τώρα ένα ταξίδι στα νησιά τα όμορφα της χώρας τους, στην Ελλάδα. Για σας, κυρία Ρούλα, κυρία Άννα, κυρία Θεανό, Γιώργο,

Μαρίνο, έχεις ευχές από τους φίλους μας στην Αυστραλία, από τη Μελβούρνη. Τι ωραίο και αυτό, γιορτάζει κάποιος, ευχές από όλους, όπως και στη Βιβίτσα. Χθες είχε γενέθλια, χθες είπαμε, 22.

Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός και πολλοί καυγάδες πέφτουνε για τα Airbnb στις πολυκατοικίες. Καταγγελίες που αφορούν σε θόρυβο, σε πάρτι, σε προβλήματα ασφαλείας, σε φθορές, σε κοινόχρηστους χώρους, σε υπερβολική επιβάρυνση κτηρίων και κυρίως σε παράνομες μετατροπές αποθηκών, γκαράζ και υπογείων σε μικρά διαμερισματάκια. Ναι. Εδώ είναι πολυκατοικία, δεν είναι ξενοδοχείο. Ώρες κοινής ησυχίας, μένουν άνθρωποι εδώ, δεν είμαστε όλοι τουρίστες. Η ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην είσοδο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας δεν αφήνει πολλά περιθώρια παρερμηνιών. Οι κάτοικοι της είναι από τους πολλούς ενίκους πολυκατοικιών που είναι έξαλλοι με τους συνιδιοκτήτες τους, οι οποίοι αποφάσισαν τα διαμερίσματά τους, τέλος πάντων, να τα κάνουν, να τους αλλάξουν χρήση. Ναι, και να τα διαθέσουν, τέλος πάντων, για βραχυχρόνια μίσθωση. Παλιά θυμάστε, ο πόλεμος ξεκινούσε όταν έπρεπε να αποφασίσουμε αν θα γεμίσουμε την Δεξαμενή με την κοινή Δεξαμενή με πετρέλαιο. Σήμερα το casus belli είναι τα Airbnb. Ένας χαμός γίνεται. Με τα καταλήμματα που είναι επίσημα ενταγμένα στην πλατφόρμα να ξεπερνούν τις 116 παρακαλώ χιλιάδες. Γύρω στις 15.000 είναι στην Αθήνα και 5.500 στη Θεσσαλονίκη. Οι καυγάδες σχετίζονται με τη φασαρία, τη μετατροπή της πολυκατοικίας σε κέντρο διερχομένων, ακόμα και τη μοιρασιά των κοινοχρήστων με βάση τη φόρτιση που προκαλεί ο κάθε ιδιοκτήτης στο ακίνητο. Α, αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Και κάπως έτσι καταλήγουν στα δικαστήρια.

Τώρα βέβαια μετά την νίκη του Ολυμπιακού χθες το βράδυ και την κατάκτηση του κυπέλου Ευρώπης, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πεδίο αντιπαράθεσης, γιατί βλέπω και αυτά και συγχύζομαι. Κανένα απολύτως πεδίο δεν πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρξει αντιπαράθεσης, έτσι. Τώρα πόσα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, πόσα έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο πατζούρι και άλλο πατζάρι. Είπαμε τώρα μη είμαστε χαρούμενοι γιατί ο Ολυμπιακός φέτος είναι top. Φέτος ο Ολυμπιακός είναι top. Χαιρόμαστε που είναι μια ελληνική ομάδα. Μπορεί να ήταν η ΑΕΚ, μπορεί να ήταν ο Άρης, μπορεί να ήταν ο Παναθηναϊκός, μπορεί να ήταν δεν ξέρω ποιος. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι ο Ολυμπιακός και μπράβο. Τι να κάνουμε τώρα. Αρχίσαμε τώρα τα μπράβαλα. Βλέπω κάτι, διαβάζω εδώ τώρα, γι' αυτό τα λέω αυτά. Δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν μ' αρέσουν. Πάντως η νύχτα έγινε μέρα χθες στο Πειραιά, έτσι. Αποθεώθηκαν οι Αγγελοπουλέοι, ο Μπαρτζόκας, οι παίκτες. Και με ανοιχτό πούλμαν, λέει, συνοδεία 2.000 οπαδών με μηχανάκια από το Μαρούσι μέχρι το ξενοδοχείο Ηλίσιαν. Από εκεί στον Πειραιά η αποστολή των πρωταθλητών Ευρώπης. Ο Φουρνιέ έδωσε ρέστα χθες το βράδυ πάντως, έτσι. Και έκανε και δήλωση, θέλω να τελειώσω εδώ την καριέρα μου, νιώθω σαν στο σπίτι μου. Ωραίος χθες ο Φουρνιέ, όλα και όλα. Δηλαδή τον έβλεπε στη γραμμή του τριπόντου και έλεγες αυτό είναι μέσα, εντάξει. Έχουμε και νέα ρύθμιση 72 δόσεων σε εφορία και ταμεία. Πέφτει η δόση με αυτόν τον τρόπο στο έως 80%. Κάποιοι βγαίνουν κερδισμένοι. Δόσεις. Το θέμα είναι να εξυπηρετούνται αυτές οι δόσεις.

Όταν λέμε Δεσποινούλα εντός των ημερών, για βάλε με λίγο σε παρακαλώ πολύ στο κλίμα, γιατί εγώ με τα γενέθλια δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, το ξέρεις. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες ποτέ, ποτέ, ποτέ. Μάλιστα, βεβαίως. Ναι, εντάξει, εντάξει. Τι ώρα είναι, και 10 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Να πάμε λίγο. Πού να σας πάω τώρα, βρε παιδιά, πού να σας πάω. Εντάξει, έχω πολλά θέματα τα οποία θα ήθελα να σας μεταφέρω. Και ναι, θα το κάνω. Θα επιλέξω δηλαδή θέματα. Γιατί εντάξει, είπαμε να ξεκινήσουμε ευχάριστα όσο μπορούμε τουλάχιστον. Γιατί έχουμε και τις δυσάρεστες ειδήσεις, δυστυχώς. Θα επιλέξω κάποια θέματα, θα προσπαθήσω να είναι ευχάριστα και θα έρθω και στα δικά μας μετά. Πριν από αυτό όμως, πριν από αυτό, τι σας έλεγα. Σας έλεγα ότι είχα, ρε παιδιά, ένα μπόιλερ, αυτό που συντερώνουμε, ωραίο πράγμα. Κάνεις και περνάει εγώ, μια χαρά. Το οποίο πέθανε μετά από αρκετά χρόνια. Απ' την Αθήνα το έφερα. Εδώ δεν χρειάζεται να ψάξω, ξέρω που θα πάω. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Να, θα κατέβω λίγα σκαλιά. Θα πάω κάτω, θα βρω τη φιλενάδα μου την Εμμανουέλα ή τα υπόλοιπα τα παιδιά εκεί καλά. Μιλάμε αστέρια, αστέρια. Και θα μου δώσει το καλύτερο. Θα μου δώσει το καλύτερο, το πιο οικονομικό, αυτό που δεν καταναλώνει πολύ ρεύμα, και θα μου λύσει τα χέρια για τα επόμενα, σου πω εγώ, 30 χρόνια. Αμέ. Και άμα γίνει και καμιά στραβή, θα το φέρω εδώ, θα μου το πάρουν τα παιδιά στα χέρια τους και θα το κάνουν καινούριο. Γιατί έχουμε και σέρβις. Μίλε. Νάξος. Ό,τι θες θα το βρεις στη Μίλε. Ό,τι φαντάζεσαι και ό,τι δεν φαντάζεσαι. Και το λέω αυτό το τελευταίο, γιατί αν κάνετε μια βόλτα από το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, θα διαπιστώσετε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρετε ότι υπάρχουν και που θα σας λύσουν τα χέρια, κυρίες μου και κύριοι, στην καθημερινότητά σας. Αμέ. Και να αυτά τα ηλεκτρικά τα φώτα που άμα κλείσει, τέλος πάντων, υπάρχει διακοπή ρεύματος, αυτό έχει αυτονομία, δεν θυμάμαι 10 ώρες, πόσες ώρες έχει. Μου το έχει δώσει ο Μιχάλης τις προάλλες, μου λέει πάρε αυτό παιδάκι μου, λέει, να ξεστραβωθείς, κάθεσαι με τα κεριά. Το βάζω εγώ, το φορτίζω, μένει αυτό στην άκρη, γίνεται διακοπή ρεύματος, κοτσάρω αυτό, γίνεται το σπίτι. Μέρα, μέρα. Και σήμερα και χθες. Καλά, δεν το συζητώ τώρα για ψυγεία, για air condition. Άκου τώρα, άκου τώρα. Ψυγείο 10 χρόνια εγγύηση. Άκου τώρα. Λίπιερ νομίζω είναι αυτό, Νομίζω, ναι. 10 χρόνια εγγύηση. Φαντάσου, για να σου δίνει 10 χρόνια εγγύηση, γιατί ποιότητα μιλάμε. Δεν υπάρχει κάτι που να μην είναι ποιοτικό στο κατάστημα του Μιχάλη του Μαρούλη. Δεν υπάρχει. Α, και για επαγγελματικά προϊόντα, εξοπλισμό επαγγελματικό, δεν νομίζω ότι έχεις άλλη. Όχι, δεν νομίζω, είμαι σίγουρη, δεν έχεις άλλη λύση. Θα έρθεις εδώ, γιατί εδώ θα βρεις τα καλύτερα. Μίλε, παιδί μου, μίλε Νάξου. Οδός Κοντολέοντος, κάτω ακριβώς από το στούντιο. Εδώ δηλαδή που είμαι εγώ. Θα πας, θα κάνεις την έρευνά σου, τέλος πάντων, θα μιλήσεις εκεί με τα παιδιά, θα ανέβεις μια βόλτα να μου πεις και εμένα μια καλημέρα, τι. Έμα. Έτσι όμορφα και ωραία λοιπόν, τα κανονίζουμε όλα, τα φτιάχνουμε όλα όπως πρέπει, αρκεί να ξέρουμε πού θα πάμε. Τι κάνω εγώ εδώ, γι' αυτό είμαι εδώ, αμέ.

Μάλιστα, εδώ προσπαθώ να τα βγάλω πέρα με τα μηνύματά σας, που ευτυχώς είναι πάρα πολλά και ευτυχώς δεν τα προλαβαίνω, ευτυχώς που είναι πάρα πολλά. Θα τα προλάβω όμως, η αλήθεια είναι αυτή, θα απαντήσω, ξέρετε ότι προσπαθώ να απαντήσω σε όλα, ακόμα και μετά το τέλος της εκπομπής. Το πολιτικό σκηνικό, ξέρετε ότι είναι λίγο κάπως αυτές τις μέρες, μετά την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού, μετά από τα αναμενόμενα τα αυριανά, 26 του μήνα, έχει ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας ότι θα ανακοινώσει και αυτό στο κόμμα του κτλ. Έχουμε να λέμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Έχουμε, το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις να περιμένετε και δημοσκοπήσεις και τέτοια πράγματα. Οπότε θα τις κάνουμε τις αναλύσεις μας, παιδιά. Ναι, βέβαια. Και μιας και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να σας προετοιμάσω και εγώ. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μιλάμε και με πολιτικά πρόσωπα το μεσημέρι. Αυτά το μεσημέρι είπαμε το πρωί. Δεν είναι τώρα για ειδησιογραφίες πολλές και τέτοια πράγματα. Δεν είναι. Ακούμε μουσική, τα λέμε μεταξύ μας. Ωραία. Αυτό το μήνα έχουν πολλοί κόσμος και κοσμάκης γενέθλια, ρε παιδί μου. Πολλοί κόσμος, έτσι. Εδώ βλέπω, έχουν συγκεντρωθεί, έχουν μαζευτεί όλοι οι δίδυμοι μας, έχουν περικυκλώσει, παιδιά.

Καλά πλάκα κάνεις τώρα, δεν θα βάλω γονισιώτικα το τελευταίο ημίωρο. Ειδικά σήμερα που οι φίλοι μου κάτω στη Μελβούρνη πέρασαν δύσκολα το Σαββατοκύριακο και σήμερα είναι εντάξει, πίσω γιατί υπάρχει ένας Γιώργος εκεί και ένας Άγγελος που έδωσαν ρέστα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έκαναν αγώνα δρόμου να μπορεί το Ράδιο Γαλαξίας να είναι στον αέρα και να μας αναμεταδίδει. Γιατί δεν μπορούνε, λέει, δεν μπορούνε χωρίς εμάς. Δεν μπορούνε χωρίς εμάς και εμείς χωρίς αυτούς βεβαίως. Καλησπέρα, θα στείλω και στο Σικάγο στη φιλενάδα μου τη Μάρο που μας ακούει από εκεί. Στη Γερμανία, καλημέρα σας παιδιά, καλημέρα Κικίτσα. Καλημέρα Φρανς, Ελενίτσα, Ιάσονα, Γιώργο, καλημέρα σας. Στη φλόγα των ματιών σου. Στην Ιταλία η φίλη μας η Ρώαμε. Για λίγη γλυκά κόρη. Α, κάτσε τώρα ο Παναγιώτης. Πού είσαι Παναγιώτη, κάτσε να σε ξυπνήσω και σαν να περίμενε.

στο καινούριο στούντιο, έτσι. Είδες λοιπόν που κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις, Γιώργο. Κάθε εμπόδιο για καλό, λένε. Επίσης, ουδέν κακόν μηγές καλού. Είδες λοιπόν που ήρθε κόσμο στο καινούριο στούντιο. Είδες λοιπόν πόσο πολύ σ' αγαπάει ο κόσμος. Έμα, καλά, θα σου τη στείλω τώρα, περίμενε. Θα στο στείλω τώρα αυτό που μου ζητάς. Περίμενε.

Λοιπόν, τα έστειλα αυτά που μου ζητάει ο Γιώργος εδώ. Να σε καλά, βρε Γιώργο. Αφού ξύπνησα τους Κύπριους και τις Κύπριες, θα πάω να ξυπνήσω και τους Κεφαλονίτες και τις Κεφαλονίτισες.

δεν σας θυμίζει τώρα αυτό, δεν είναι ρομαντικό, είναι αυτό ρομαντικό. Ωραία, γαντάδες, κιθάρες, μπαλκόνια, καπελάκια αυτά τα ωραία, τα αυτά τέλος

Και που είσαι Κατερινούλα δεν τελειώνει εδώ έτσι με αυτό το ρομαντικό, το ωραίο, αυτό το παλιό, το αυτό. Σου πω και το διασκευασμένο μετά.

Λοιπόν, η άσχημη είδηση της ημέρας μας έρχεται, έχει να κάνει με τον, με το θάνατο της γωγός μας Τροκώστα, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με τον καρκίνο πρώτη φορά όταν εντοπίστηκε όγκος στο μαστό το 2007. Η διάγνωση είχε έρθει στην ευτυχέστερη στιγμή της ζωής της, όταν γέννησε την κόρη της. Είχε δώσει μια μάχη τότε, σπουδαία μάχη, την οποία είχε κερδίσει και είχε μιλήσει και δημοσίως για αυτήν. Πριν από λίγα χρόνια διαγνώστηκε ξανά με καρκίνο που δεν σχετιζόταν με τον αρχικό. Έδωσε ξανά γενναιόδωρα σκληρή μάχη. Το τελευταίο διάστημα η κατάστασή της επιδεινώθηκε δραματικά και νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Δυστυχώς, όπως έκανε γνωστό η κόρη της, δυστυχώς έχασε αυτή τη μάχη. Έφυγε λοιπόν, όπως γράφει και η κόρη της, από τη ζωή και μάλιστα αναφέρει: ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Ήταν μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ, δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε, πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Το μόνο που μπορώ να κάνω, γράφει η κόρη της, είναι να είμαι περήφανη για σένα, να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ' αγαπώ πολύ, έγραψε η κόρη της γωγός μας Τροκώστα. Ναι, δυστυχώς μια δυσάρεστη είδηση. Ξέραμε ότι δεν ήταν καλά στην υγεία της τις τελευταίες ημέρες. Όταν φεύγουν νέοι άνθρωποι από τη ζωή, δυστυχώς δεν... Τι να πεις τώρα, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Μακάρι να μην είχα τέτοιες ειδήσεις να σας μεταφέρω. Μακάρι να μην υπήρχαν, να μην γινόντουσαν αυτά. Αλλά δυστυχώς. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είμαστε ήδη στα 27 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας για να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το τελευταίο. Πώς περνάει έτσι η ώρα, ρε παιδί μου, πώς περνάει έτσι η ώρα. Να θυμίσω ότι κοντά μας και σήμερα δεν είναι άλλοι από τα υπέροχα παιδιά του αθλητικού σκοπευτικού ομίλου Νάξου. Το σκοπευτήριο βρίσκεται στη σκοτεινή ποταμιάς. Έχουν τα παιδιά διαπρέψει, έχουν κάνει διοργανώσεις 4 στον αριθμό με αθλητές από την Ελλάδα, από τον κόσμο, σκοποβολής, έτσι, αγώνες, πρακτική σκοποβολής και φέτος έδωσαν ρέστα, κυριολεκτικά, το τρίμερο της Πρωτομαγιάς. Εννοείται ότι έρχονται και άλλα ακόμα μεγαλύτερα, ακόμα καλύτερα πράγματα, όταν με το καλό θα γίνει και το κλειστό σκοπευτήριο αεροβόλου, το οποίο ξαναλέω αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Αθλητισμού, εκεί πια θα γίνει χαμός. Έχουμε και τους έμπειρους εκπαιδευτές μας, οι οποίοι μας δείχνουν πώς να χρησιμοποιούμε το μέσο άθλησης, πώς να βάζουμε στόχο και κυρίως να τον πετυχαίνουμε το στόχο, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Και περνάμε και υπέροχα. Εντάξει, τι θα κάνετε, θα πάρετε τηλέφωνο. Η διασκευή που έλεγα πριν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 74 48 44 07, email asonaxu@gmail.com. Άντε μπράβο να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας, άντε ελάτε στην παρέα μας να δείτε πόσο ωραία περνάμε. Άντε μπράβο. Διαφημίσεις σε λίγο και επιστρέφω.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80.
7: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
9: Δεν θα βάλω εγώ νησιώτικα, ειδικά μέρα που είναι σήμερα και με αυτά που πέρασαν οι φίλοι μας κάτω στη Μελβούρνη το Σαββατοκύριακο. Έλα, Παναγία μου.

0: περνούνε, περνούνε, λέει. Αλλά είμαστε τυχεροί που περνούνε τα νιάτα μας, παιδιά. Είμαστε τυχεροί που μεγαλώνουμε. Λοιπόν, σήμερα η φιλενάδα μου η Μαριέτα έχει κάνει, λέει, γεμιστά ψωμάκια. Απλά, χωριάτικα και πεντανόστιμα. Εσείς τι μαγειρεύετε?
1: Δεν τα μπορώ, σχολείο, φαμπρίκα, γραφείο. Δεν τα μπορώ.
0: Τσακώθηκαν ο Μαρινάκης με τον Δημητριάδη. Τι χαμός έγινε πάλι, άιντε, ναι, ναι, ναι.

Λοιπόν, κοίτα να δεις τώρα, νονά που έχουμε το ίδιο φαγητό σήμερα. Δεν είναι σαντορινιά τα δικά μου τα φασολάκια. Καλά έχουν γίνει τα φασολάκια στη Σαντορίνη. Σοβαρά τώρα. Ναι. Φασολάκια παίζουν σήμερα. Φασολάκια. Α, όλα και όλα. Εγώ σήμερα θα φάω φασολάκια. Δεν ξέρω εσείς τι θα φάτε, παιδιά. Αλλά σε κάθε περίπτωση να πάτε να ψωνίσετε από το My Market. Εδώ στην Άξο είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε τρία. Τρία στον αριθμό σούπερ μάρκετ. My Market όμως, ε. Ξέρετε που είναι τώρα, ξέρετε που είναι. Έλα τώρα, έλα τώρα που πρέπει να σας λέω και που είναι. Το ένα το βλέπετε μπροστά σας όταν πηγαίνετε προς το Λουκάκι, στο δρόμο το κεντρικό, δίπλα από το πρατήριο της Shell, το μεγάλο πρατήριο της Shell. Στο αριστερό σας χέρι δηλαδή, όπως πηγαίνετε λέω προς το Λουκάκι, όπως έρχεστε στο δεξί σας χέρι. Δεν πιστεύω να είστε κι εσείς από αυτούς που όταν σου λένε δεξί-αριστερό κάνεις το σταυρό σου, να το πετύχεις. Το δεύτερο είναι απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Και το τρίτο είναι απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Τι θα βρεις εκεί? Τι θα βρεις εκεί? Καταρχάς θα βρεις έτοιμες λύσεις. Συνταγές έτοιμες για το φούρνο. Κατευθείαν τσαφ, το πετάς στο φούρνο και λουκούμι γίνεται. Λουκούμι. Χωρίς να ταλαιπωρηθείς, χωρίς τίποτα. Κρέατα δικά μας εδώ, ελληνικά, ναξιώτικα. Έχουμε τη συνεργασία με τον Άξο Σμιτ. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θέλετε? Το μανάβικο καταπληκτικό. Τι θες? Φρούτα θες? Λαχανικά θες? Ολόφρεσκα από τους δικούς μας τους μπαξέδες. Delicatessen προϊόντα. Μάρκες, κορυφαίες μάρκες σε όλα τα είδη. Πολύ χαμηλές τιμές, γιατί αυτό είναι και αν είναι σημαντικό. Αυτό το καταλαβαίνεις φεύγοντας από το σούπερ. Μάρκες, κορυφαίες μάρκες σε όλα τα είδη. Πολύ χαμηλές τιμές, γιατί αυτό είναι και αν είναι σημαντικό. Αυτό το καταλαβαίνεις φεύγοντας.

ψάχνει να βρει τα μακαρόνια, λέμε τώρα, ας πούμε, δανείζομαι ένα προϊόν. Γιατί να ξαναπάει τη δεύτερη και να. Μα πού ήταν τα μακαρόνια? Δεν έχει τέτοια. Θυμάσαι, γιατί έχουν τοποθετηθεί με τρόπο τέτοιο που δεν θα ταλαιπωρηθείς. Εξαιρετικό περιβάλλον. Κάποια πραγματάκια που θα σου κινήσουν το ενδιαφέρον και θα πεις, μα τι σοκολάτα είναι αυτή τώρα, τι ράφι είναι αυτό εδώ, τι είναι, τι λέει. Για να δοκιμάσω. Αυτό ήταν. Θα ξαναπάς για αυτή τη σοκολάτα. Μάρκες που εγώ προσωπικά δεν τις ήξερα, εταιρείες που δεν τις ήξερα και που λες, ρε παιδί μου, ναι, είναι σοκολάτα αυτό. Έτσι είναι η σοκολάτα, ε. Ω, σοκολάτα.

κάτσε να δω και τα μηνύματα στην ανάρτηση. Στις αναρτήσεις μάλλον δεν έχω δει Viber ακόμα. Δεν έχω δει Instagram, θα τα δω όλα τώρα. Βλέπω όμως την Ελενίτσα, καλώς την, την Ειρήνο Παρασκευούλα και το Θανάση από την Απείρανθο. Η Πανομερίτησα, η οποία έδωσε ρέστα πάλι στην Αντίπαρο χθες με όλα τα παιδιά της. Ναι, παιδιά της είναι. Η Βαρβαρούλα, η Πύρεο Κατσιναριώτησα, η Ανούλα, η Βοθωνιάτησα, το Κατερινάκι, η Ελευθερίτσα, η Αγκαρίτησα. Ο δάσκαλός μου, ο αγαπημένος, ο κύριος Αντώνης ο Τσιώτης. Βαγγελίτσα, μαγιό, μπρατσάκια και βουτιά μου λέει. Ο Νικόδημος, ο Εγκαρίτης, ο Νεκτάριος, ο Γιώργος. Καλώς τον, η αγαπή.

Πολύ μεγάλη καλημέρα στην κυρία Αγγελική Σιδερή, Αντώνη. Στην κυρία Ειρήνη τη Φιλοτήτησα. Νικολετάκη, Συριανή, πού είσαι σήμερα, ε? Πού είσαι. Λοιπόν, πλάκα-πλάκα, με αυτά και με αυτά, να το 1/4 που μας έχει απομείνει για το τέλος, δεν καταλαβαίνω, λέμε πως περνάει η ώρα. Έχω χάσει και κάτι τηλέφωνα σήμερα εδώ, κάτι γραμμές, κάτι αυτά, ναι. Ολόγιο με φεγγάρι μαζί με το Αντικέρι, 2-1, Κυριακή Σπανού, Νίκος Οικονομίδης. Δεν μπορώ να ξεχάσω Κώστα, φίλε μου Κώστα, σωτήρα μου, ότι εκεί στο σπίτι με περιμένει ένα βαζάκι, το οποίο, βρε παιδάκι μου, είναι, ξαναλέω, κουταλιά και συγχώριο. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που μου στείλες, τι φάρμακο είναι αυτό που μου στείλες, τι είναι αυτό το... Μελισσούλες. Καλημέρα Βασιλική Κατερίνη, έλα, περιμένουμε το τραγούδι το καινούριο. Άντε, μπράβο, έλα. Έρχεται. Βανάει.

Μεγάλο ευχαριστώ πρέπει να πούμε εμείς στον κύριο Άγγελο για όλη αυτή τη δουλειά που έκανε το Σαββατοκύριακο και σε βοήθησε, Γιώργο, να είσαι ξανά στον αέρα σήμερα. Κύριε Άγγελε, να είστε καλά.

εντάξει, καλός χαμός και σήμερα, παιδιά. Καλός χαμός. Εσείς φταίτε γι' αυτό, να ξέρετε. Για τον καλό χαμό εσείς φταίτε πάντα. Λοιπόν, το μεσημέρι εννοείται ότι θα είμαστε ξανά εδώ με τον Νικόδημο το Λιανό. Έχουμε και συζητησούλα όμορφη, σήμερα όμορφη θα την κάνουμε. Και αύριο βεβαίως, αύριο, το θέμα μας θα είναι η ασφάλεια στο δρόμο, παιδιά. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση επίσης εδώ στο στούντιο στη μία το μεσημέρι, μία-μιάμιση εκεί. Και γενικά το μεσημέρι ενδείκνυται πολύ περισσότερο για ειδησιογραφία. Τα πρωινά είναι αφιερωμένα αποκλειστικά σε εσάς. Πάω μια βόλτα Φολέγανδρο τώρα, αμέσως, τώρα, αμέσως, αμέσως, αμέσως, αμέσως. Πάμε Καραβοστάσι. Καιρό έχω να πάω Καραβοστάσι.

0: Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Και εγώ θέλω να πάω μια μέρα σε αυτές τις μελισσούλες εκεί πέρα να δω πώς είναι αυτό. Θέλω κι εγώ μια μέρα να πάω εκεί στις μελισσούλες αυτές. Πώς θα το κάνουμε αυτό τώρα, πώς θα το κάνουμε αυτό.
1: Μένω μέσα στην Ανατολή με ένα χαδί να ανασένω.
0: Βουκιά και συγχώριο λέμε. Να σε καλά βρε Κώστα, να σε καλά. Λοιπόν, αφού το ζητάτε, νησιώτικο, την τελευταία ώρα της εκπομπής, τι να σας κάνω, να σας χαλάσω εγώ χατήρι? Όχι, όχι, πως το λέγει ο Ζήκος. Εγώ με τα παιδιά θα είμαι που θα φωνάζουνε ουουου, ναι κι εγώ. Αυτό το κάνει καλά ο Ζευγόλης, πού είσαι ρε Ζευγόλη. Από εκδηλώσεις άλλο τίποτα, έχω να σας πω τις επόμενες ημέρες που θα μάθω και περισσότερες πληροφορίες για μια πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται στις 30 του μήνα. Και έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με τις, με την οθόνη, τις οθόνες γενικότερα και τα παιδιά. Έχουμε και αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει πολλές φορές, αρκετές φορές και ο ιδιωτικός τομέας και που πραγματικά, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που γίνεται. Ευαισθητοποιημένοι να είμαστε όλοι μας και να βοηθούμε προς την, να βοηθάμε προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί τα παιδιά ειδικά αυτό τον καιρό, αυτή την εποχή, εντάξει, περνάνε λίγο δύσκολα. Περνάνε λίγο περίεργα, λίγο. Οπ, οπ. Λευτέρης Μπαφαλούκος μαζί με Γιάννη Μπαφαλούκο στη μουσική. Στίχη, για ακούστε τι έγραψε πάλι Θανάση Περιστεράκης. Τι έγραψε πάλι, τι έγραψες ρε Θανάση πάλι.

Πινελόπη, είσαι εδώ ή μαγειρεύεις πάλι τίποτα? Μου στείλε ρε παιδιά μια φωτογραφία με ένα παστίτσιο που έφτιαξε το Σάββατο. Δηλαδή ήμουν έτοιμη να βουτήξω στην οθόνη, να βουτήξω μέσα στο παστίτσιο. Χρυσό χέρα.

Μ' αρέσει που ετοιμάζομαι εγώ να βάλω και τα υπόλοιπα που μου έχετε ζητήσει. Πού είναι, τι είναι αυτό, εδώ έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας, ρε παιδιά. Δεν γίνεται, αύριο και αύριο μέρα είναι. Να μην ξεχάσετε, αύριο θα δώσουμε δύο βιβλία του φίλου μας του Μανώλη του Σαντορινέου, 672 εκκλησίες και εξοκλήσια της Νάξου, γιατί έχουμε νέα έκδοση. Διότι αναμενόμενο ήταν ότι όλο αυτό θα πήγαινε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Είναι δυνατόν, 25 χρόνια δουλειάς και συνεχίζει ο Μανώλης ο Σαντορινέος να μην πάνε καλά. Λοιπόν, τώρα μετά τη γυμναστική που σας έκανα θα σας χαλαρώσω. Θα πάμε τώρα σε διατάσεις και τέτοια πράγματα για να σας αποχαιρετήσω κιόλας σιγά σιγά. Μα πώς. Χαλαρώνουμε τώρα, χαλαρώνουμε. Όμορφη που σε χαλαρώνουμε.

Ο Φίλος Τριανταφυλλίδης ακολουθεί με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς ανανεώνουμε πρώτα ο Θεός για αύριο το πρωί στις 8, εδώ θα είμαστε, Τρίτη αύριο. Να προσέχετε, να ντύνεστε καλά, χαμόγελο να φοράτε και να μην ξεχνάτε να ακούτε ραδιόφωνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση αύριο το πρωί. Σας ευχαριστώ από καρδιάς γιατί τι όμορφα που ξεκινήσατε την εβδομάδα μου. Τι άλλο θέλω, μα τι άλλο θέλω. Υγεία και αυτό, ανθρώπους κοντά μας, να μας αγαπούν και να τους αγαπάμε. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Νέο Ματ Σκόνη, η υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλή σας εβδομάδα. Πώς θα περάσαμε το Σαββατοκυριακό? Ελπίζω καλά, έτσι. Τώρα να μου πεις Σαββατοκύριακο και όχι καλά, δεν πάει. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός της Νάξου μας, ο σταθμός των Κυκλάδων μας. Εκπέμπουμε εδώ από την Πορτάρα, από τα Παλάτια, από τη Γρότα. Για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες της γης, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. 101,3 FM στερεό. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιό τραγουδισμένη. Σαν την Άξα μας κανένα μέρος της γης. Για δέστε την Πορτάρα πως μας καμαρώνει, αλλά και εμείς την καμαρώνουμε. Το κάστρο, την παλιά πόλη, τη σχολή Ουρσουλινών, την υπέροχη παραλία μας με τη Μυρτιδιώτισσα. Να απολαμβάνεις τώρα το πρωί τον καφέ σου κάτω στην παραλία. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιό τραγουδισμένη. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη. Ο σταθμός που γράφει ιστορία και εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Προχωράμε, πάμε στην εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες, 10 με 12, καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο. Καπετάνιο στο τιμόνι του σκάφους, τριαντάφυλλος τριανταφυλλίδης. Συγκυβερνήτησες, η καλή μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Και η δημοσιογράφος μας, το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου και της δημοσιογραφίας της Κυκλάδες, της Έμνη Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, μαγιάτικες, ανοιξιάτικες καλημέρες. Να έχουμε μια μαγιάτικη, μια ανοιξιάτικη βδομάδα του Μάη. Δευτέρα, σήμερα 25 Μαΐου 2026. Ένα στους δρόμους με τα υπόλοιπα παιδιά. Θυμίζουμε, η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών, κλιματιστικών, τηλεοράσεων και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα του Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά ψυξης θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, όσον ιγκιόν τηλεόραση θέλεις, από τις πιο ακριβές ως τις πιο φτηνές στο κατάστημα Μαρούλης. Ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, μπλέντερ, μίξερ, καφετιέρες, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, φούρνοι μικροκυμάτων, μικρά φουρνάκια, Μαρούλης. Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια ρούχων για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων για ξενοδοχεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία. Και αυτά στο Μαρούλι, σε πολύ καλές τιμές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Διαλέγεις και παίρνεις. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γουρένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Το καλό
για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές και για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην άξο μας, όπως και για έπιπλα κουζίνας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: νοήματα.
1: Να έρθουμε εδώ στην Ερμοπολή της Ήρου. Πλήθος πιστών συμμετείχε στις λατρευτικές εκδηλώσεις στην Ερμούπολη για τη συμπλήρωση 90 ετών από την έβρεση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Πλήθος Συριανών πιστών κατέκλυσαν χθες το πρωί τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ερμπόλεως Ήρου, στον οποίο τελέστηκε αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. Δωροθέου του Δευτέρου, με τη συμμετοχή των εφημερίων του Ναού, των εφημερίων των Ιερών Ναών Μεταμορφώσεως και Αναστάσεως του Σωτήρος και του Διακόνου. Παραβρέθηκαν ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάρκος Καφούρος, ο δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, η αερολιμενάρχη Σύρου, εκπρόσωπος των πυροσβεστικών υπηρεσιών και πολλής κόσμος. Πρώτου πέρατος της Θείας Λειτουργίας, ο Σεβασμιότατος κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος τίμησε με το μετάλλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Ήρου τους καθηγητές καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κ. Δημήτριο και Φραγκίσκο Χανιώτη, τιμώντας την προσφορά τους προς την ιατρική επιστήμη και τον πάσχοντα συνάνθρωπο, οι οποίοι τον ευχαρίστησαν με εγκάρδιους λόγους. Ακολούθως τελέστηκαν τα εγκαίνια της διαμορφωθήσης με ρίμνη και επιστασία του Ναού Αρχιμανδρίτη Πατέρα Βενέδικτου Φραγκογιάννη, ενοριακής αιθούσης η οποία ονομάστηκε αίθουσα Μητροπολίτης Δωρόθεος ο Δεύτερος, επί τη ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 χρόνων αρχιερατείας του. Ο Σεβασμιότατος Ήρου Δωρόθεος ο Δεύτερος ευχαρίστησε τους εφημερίους του Ναού, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Βενέδικτο Φραγκογιάννη και τον πρώτο πρεσβύτερο Πατέρα Λουκά Βασάλο, τους επιτρόπους, τους ιεροψάλτες, τους διακονητές και όλους όσοι παρέστησαν, και τους ευχήθηκε ο Άγιος Δημήτριος να τους προστατεύει και να ευωδιάζει τη ζωή τους με τα μοίρα της υγείας, της αγάπης και της ευημερίας. Αυτά στη Σύρο μας, με μεγαλοπρέπεια τιμήθηκαν τα 90 χρόνια από την έβρεση της εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Και από τη Σύρο πάμε στην Πάρο, όπου μάγεψε το κοινό η φιλαρμονική του πολεμικού ναυτικού στην Εγκατόντα Πηλιανή, κυρίες και κύριοι, όσοι είχαν την ευκαιρία να βρεθούν το βράδυ του Σαββάτου 23 Μαΐου στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού Παναγίας Εγκατόντα Πηλιανής στην Παρκιά, απόλαυσαν την εξαιρετική συναυλία που χάρισε στον κόσμο η φιλαρμονική του πολεμικού ναυτικού. Μουσικές και τραγούδια σε θεματικές ενότητες, όπως οπερατικά της πατρίδας και της θάλασσας, άριστα εκτελεσμένα από την υπέροχη φιλαρμονική σε εμβατηριακό ύφος, μάγεψαν το κοινό και δημιούργησαν στιγμές ψυχικής ανάτασης. Πέθανε η γογό μας Τροκώστα σε ηλικία 56 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή η 17χρονη κόρη της. Να πούμε ότι από την Κυριακή 10 Μαΐου το πρώην μοντέλο και πρώην γυμνάστρια δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον. Δίπλα στη γογό Μαστροκώστα βρισκόντουσαν συνεχώς ο σύζυγός της, πρώην ποδοσφαιριστής Τραγιανός Δέλλας, η 18χρονη κόρη τους Βικτόρια και στενή φίλη της οικογένειας. Την είδηση του θανάτου της γογός Μαστροκώστα έκανε γνωστή η κόρη της Βικτόρια Δέλλα, η οποία και ανέφερε σε μια συνταρακτική ανάρτησή της: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά».

Πέμπτη 4 Ιουνίου η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Αγίου Δωροθέου Επισκόπου Τύρου. Η Αγρυπνία θα ξεκινήσει στον Ιερό Ναό της Παντανάσεως, πόλεως Νάξου, όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Παρονοξίας, στις 8 το βράδυ, με τους πιστούς να καλούνται από την Ιερά Μητρόπολη Παρονοξίας να συμμετάσχουν στην Ιερή Ακολουθία προς τιμήν του Αγίου Δωροθέου. Στο νοσοκομείο της Σύρου μεταφέρθηκε η βολεϊμπολίστρια Πένι Ρόγκα μετά από σοβαρό περιστατικό υγείας στην Πάρο. Η αθλήτρια διακομίστηκε άμεσα από την Πάρο στη Σύρο και υπήρξε και ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ευχαριστεί δημοσίως το βουλευτή Κεκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργό αθλητισμού κύριο Γιάννη Βρούτσι. Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού Πένι Ρόγκα χρειάστηκε, λέει, άμεσης ιατρικής περίθαλψης και καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης στην άμεση διακομιδή της από την Πάρο στη Σύρο. Ο βουλευτής Κεκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης ενδιαφέρθηκε και μετέπειτα για την πορεία της υγείας της αθλήτριας και συνέβαλε στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του περιστατικού. Ο Παναθηναϊκός ευχαριστεί λοιπόν το βουλευτή Κεκλάδων και υπουργό αθλητισμού κύριο Γιάννη Βρούτσι.

ενάμεση θεσμοθέτηση και καταβολή επιδόματος προβληματικής περιοχής ή ιδιαίτερων συνθήκων διαβίωσης για τα μόνιμα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας που υπηρετούν στο νομό, ζητούν με κοινό υπόμνημά τους προς τα αρμόδια Υπουργεία και τη Βουλή των Ελλήνων οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Κυκλάδων, προσωπικού λιμενικού σώματος Κυκλάδων και υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος Νοτιού Αιγαίου.

Ένας 70χρονος κυρίες και κύριοι Γάλλος πέθανε μέσα σε κουρασγερόπλοιο στο νησί της Μυκόνου. Ισορρός του άνδρα, του Γάλλου, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Μυκόνου. Και από τη Μύκονο στη Σύρο, η Σύρος βρέθηκε στο επίκεντρο της εκπομπής Happy Hour στο Open TV μέσα από ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα που ανέδειξε την αρχοντική ομορφιά της Ερμούπολης, τη μοναδική ατμόσφαιρα της πλατείας Μιαούλη αλλά και το σπουδαίο πολιτιστικό πλούτο του νησιού της Σύρου. Ξεχωριστό αφιέρωμα είχε και ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου φυλάσσεται η περίφημη εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, γνωστού ως Ελ Γκρέκο. Μέσα από το αφιέρωμα το Open TV προβάλλει τη μοναδική ταυτότητα της Σύρου, συνδυάζοντας την ιστορία, τον πολιτισμό, την αρχιτεκτονική και τη φυσική ομορφιά της Σύρου, ενισχύοντας παράλληλα την τουριστική του προβολή εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Μη 13 και 14 Ιουνίου 2026 η Παρκιά και τα Λιβάδια γίνονται το επίκεντρο αγώνων δρόμου κολύμβησης και αγκουάθρων. Το 5ο Paros Way, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις του φετινού καλοκαιριού στο νομό Κυκλάδων, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Δήμου Πάρου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και τη σημασία ενός θεσμού που συνδέει τον αθλητισμό, τον τουρισμό και την αυθεντική εμπειρία της Πάρου. Το Paros Way έχει καθιερωθεί ως ένα ξεχωριστό αθλητικό γεγονός που συνδυάζει μοναδικά τον αθλητισμό με τον τουρισμό. Επίκεντρο των εκδηλώσεων θα αποτελέσουν η Παρκιά και η παραλία Λιβάδια, με τον ναυτικό όμιλο Πάρου να φιλοξενεί την εκκίνηση και τον τερματισμό των αγωνισμάτων. Εφόδο της ελληνικής αστυνομίας είχαμε σε 17 σπίτια στη Σαντορίνη 2 συλλήψεις για ναρκωτικά. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποίησε η ελληνική αστυνομία στη Σαντορίνη, προχωρώντας σε εφόδους σε 17 κατοικίες στο πλαίσιο ερευνών για υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων οι αρχές εξέτασαν συνολικά 68 άτομα, ενώ 7 προσήχθησαν και 2 ημεδαπή ηλικίας 31 και 59 ετών συνελήφθησαν. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελίας πρωτοδικών άξου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.

Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά ποιο...

Καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Μια καλημέρα από την αγαπημένη Μάρπισσα της Πάρου. Καλημέρα στη Μάρπισσα. Καλημέρα σε όλους τους Μαρπισσαίους και στις Μαρπισσαίες. Μια ξαδέρφη της γυναίκας μου από Λεύκες Πάρου, Λευκιανές καλημέρες. Καλή βδομάδα από τη φίλη μας τη Λιδία από Ερμούπολη Σύρου. Μια καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Καλημέρα από τις Τρίποδες της Νάξου μας. Καλημέρα, καλημέρα έχουμε από το πάρκο της Έλλης. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Αμοργό μας. Λαμπρές εκδηλώσεις λοιπόν εδώ στη Σύρο για τα 90 χρόνια από την έβρεση της εικόνας του Αγίου Δημητρίου εδώ στην Ερμούπολη της Σύρου. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην Ερμούπολη Σύρου.

ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Πέτρο το Χάλαρη από την Ία της Σαντορίνης. Στέλνει τις δικές του σαντοριναίκες καλημέρες. Μια φίλη ακροάτρια από Ερμού Πολυσσύρου. Ευχαριστούμε, μου λέει, το kiklades.live.gr που μετέδωσε live και τον αρχιερατικό Εσπερινό που έγινε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και χθες, μου λέει, την αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Συγχαρητήρια στη Σεμνή, μου λέει, και στο kiklades.live.gr που μετέδωσε live τις εκδηλώσεις.

μια καλημέρα και καλή εβδομάδα εδώ από τον ομφαλό της γης, από την ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος, για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα στον ελληνισμό, στο Cape Town, στο Johannesburg, στη Νότια Αφρική, που και εκεί φυσικά έχουν ραδιοφωνία Κυκλάδων. Στην Ασία, στην Ευρώπη, στην Αμερική, Βόρειο και Νότιο Αμερική, στους ομογενείς μας. Μια καλημέρα στο Radio Historia, στο New York, που αναμεταδίδει την εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες. Μια καλημέρα στους φίλους μας στην μακρινή Μελβούρνη στην Αυστραλία. Είναι απόγευμα στην Αυστραλία τώρα. Να τους στείλουμε τις καλησπέρες μας στο φίλο μας τον Γιώργο μέσω του ραδιογαλαξίας που μας αναμεταδίδει αυτή τη στιγμή. Σε όλο τον κόσμο, σε όλη την ομογένεια, τις καλημέρες μας. Από το φως του Αιγαίου Πελάγους για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρες αιγαιοπελαγίτικες στους Έλληνες και ξένους ναυτικούς μας και γενικά σε όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν αυτή την ώρα είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες.

Μαρία Καραπούλιου μας στέλνει από Ήο. Νιώτικες καλημέρες, την ευχαριστούμε πολύ. Οι φίλοι μας από Νέα Υόρκη, νεοϊορκέζικες καλημέρες. Σας ακούει και η ομογένεια εδώ, μου λέει, στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική. Είσαστε μια εθνική φωνή, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη, και σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τους ομογενείς μας.

Άμεση κινητοποίηση για την αποτροπή περιβαλλοντικού κινδύνου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Γαλισσά και Φοίνικα στη Σύρο. Όταν δεξαμενή που φέρεται να περιείχε λάδια σκαφών ή πλοίων εντοπίστηκε από κοπηλάτες καγιάτ στην περιοχή της φρεγάδας του Γαλισσά να χτυπάει στα βράχια. Η δεξαμενή εντοπίστηκε άθικτη και άμεσα υπήρξε κινητοποίηση από λιμενικό σώμα και ελληνική ακτοφυλακή. Η έγκαιρη παρέμβαση όλων απέτρεψε μια πιθανή σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση για τη θαλάσσια περιοχή μας. Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδες live.gr βρέθηκαν εκεί επί τόπου.

0: αυτό. Νέος πρόεδρος στον κυνηγετικό σύλλογο Σύρου αναδείχθηκε ο Φραγκίσκος Ρούσος, ο οποίος σε δηλώσεις του ανέφερε πως ο σύλλογος συνεχίζει και φέτος με συνέπεια το έργο και τις δράσεις του τόσο στον τομέα της προστασίας και ενίσχυση της άγριας ζωής όσο και στην κοινωνική προσφορά.
1: Πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί.
0: Εκλογές στον κυνηγετικό σύλλογο Σύρου και νέος πρόεδρος ο Φραγκίσκος Ρούσος, καλορίζικος να το ευχηθούμε.
1: Και μας

0: Μια καλημέρα, καλή εβδομάδα από Φολέγανδρο. Καλή εβδομάδα από Ανάφη. Ευχαριστούμε τη φίλη μας την Νίκη από το Γαβρίο της Ανδρού.
1: Στην αναβάθμιση του, στην Καυκάς, έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
0: Για κλιματισμό στην Άξο μας Μαρούλης. Κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, ό,τι μάρκα θέλετε, στο Μαρούλι. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το γραφείο σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Μαρούλις, ο ειδικός στον κλιματισμό. Και τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά στο Μαρούλι που καίνε λιγότερο ρεύμα, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22 85 0 22 588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες αρχές. Ο Λόγος Εσάς, μια λαϊκή εκπομπή που δίνεται λόγος στον πολίτη των Κυκλάδων. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber. Με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site πρωταθλητής και κυπελούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδεslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Πάμε να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr. Πρώτο θέμα, η αξά μας και Ολυμπιακός. Νάξος, ερυθρόλευκος παροξυσμός από το θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ. Σε πανηγυρικό κλίμα, λέει το kikladeslive.gr, η Νάξος μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ρεάλ με 90-85. Έχει και φωτογραφίες από την Άξο, η σεμνή χθες το βράδυ. Άλλα θέματα, Σύρος, παρέμβαση από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Πάρος με συγκίνηση το ετήσιο μνημόσυνο του εθνομάρτυρα Νικόλα Στέλλα, στο σημείο όπου οι φασίστες Γερμανοί κατακτητές τον κρέμασαν το 1944 σε ηλικία μόλις 21 ετών. Η εκδήλωση, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, πραγματοποιήθηκε στη Μάρπισσα σε κλίμα σεβασμού και συγκίνησης με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης και την κατάθεση στεφάνων από βουλευτές στον έπαρχο Πάρου, το δήμαρχο, εκπροσώπους της αστυνομίας και του λιμενικού σώματος. Η θυσία του Νικόλα Στέλλα, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, παραμένει ζωντανό σύμβολο αγώνα, αξιοπρέπειας και αγάπης για την πατρίδα, ενώ η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί χρέος για τις νεότερες γενιές και φόρο τιμής στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδος. Αιώνια η μνήμη του. Με συγκίνηση λοιπόν μας λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην Πάρο, στη Μάρπισσα, το ετήσιο μνημόσυνο του ήρωα εθνομάρτυρα Νικόλα Στέλλα. Άλλα θέματα, Σύρος, εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών. Σύρος, κόκκινη νύχτα πανηγυρισμών στους δρόμους οι φίλοι του Ολυμπιακού. Σύρος με τη συμβολή του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έγινε η άμεση διακομιδή της αθλήτριας του Παναθηναϊκού Πένις Ρόγκα την Πάρο στη Σύρο. Να μου μάθεις τις καβάντζες των ληστών. Εντυπωσιασμένος ο δήμαρχος Σύρου, στο μυαλό του Τσίλερ. Σύρος, νέο διοικητικό συμβούλιο στον κοινωνικό πολιτιστικό μορφωτικό σύλλογο Καμινίων. Με λαμπρότητα εορτασμός για τα 90 χρόνια από την έβρεση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Στον προφήτη Λία της Σύρου χθες 40ήμερο μνημόσυνο για τη γερόντισσα Φιλοθέη Μοναχή. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, κυρίες και κύριοι. Το site που δίνει φωνή στον ανώνυμο πολίτη να πει τα παράπονά του απέναντι στην εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου. Και πάμε στα αθλητικά μας, όπου ο θρύλος η Ολυμπιακάρα πανηγύρισε. Μπράβο στον Ολυμπιακό, μπράβο στην Ελλάδα μας. Εμείς χαιρόμαστε που η ελληνική ομάδα σήκωσε την Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Και μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι.

άλευκος παροξισμός. Αποθέωση για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό από 100.000 οπαδούς σε ένα ολονύκτιο πρόλευκος παροξισμός. Αποθέωση για τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό από 100.000 οπαδούς σε

0: ένας φίλος από το Πειραιά. Στέλνει το εξής μήνυμα: χθες δεν κοιμήθηκε ο Πειραιάς, Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτός είναι ο θρύλος, μου λέει. Μέσα στο ΟΑΚΑ το σηκώσαμε και τον έτσουξε το Γιαννακόπουλο, μου λέει, για να καταλάβει άλλοτε να λέει κατά των Αγγελοπουλέων και του θρύλου. Έτσι λέγανε και οι αγτζίδες, μου λέει, και το σηκώσαμε στο ποδόσφαιρο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στο σπίτι τους, μέσα στην ΟΠΑΠ Αρένα. Ήρθε το πρώτο ευρωπαϊκό στην Ελλάδα. Πού αλλού, στην Ολυμπιακάρα, μου λέει, φυσικά.
1: Είναι μια μάνα που κυπνίκει ο καημός. Είναι ένας άγγελος που πέφτει και πον...
0: Θέλος ακροατής από τη χώρα της Νάξου μας. Πάντοτε να πανηγυρίζουμε ευρωπαϊκά, μου λέει. Μπράβο στο θρύλο, μπράβο στην Ολυμπιακάρα. Έτσι θα πανηγυρίζουμε το Μητσοτάκη πρωθυπουργό της Ελλάδος και τον Ολυμπιακό μας πρωταθλητή, μου λέει. Ζούμε για την Άξο, για τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη και φυσικά, μου λέει, για τον Ολυμπιακό.

0: γεννημένος ο Βεζένκοφ, κυρίες και κύριοι. Ονειρευόμουν, λέει, αυτές τις στιγμές. Πάμε να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Χαμός στον Πειραιά, στην άφηξη της αποστολής του Ολυμπιακού.
1: Διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει η αγάπη δεν...
0: Πλήθος κόσμου χθες το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά υποδέχθηκε τους πρωταθλητές Ευρώπης. Ένας φίλος μας πήρε από Εύβοια και εδώ μου λέει έγινε χαμός και εμείς Ολυμπιακοί είμαστε, πανηγυρίζουμε, άντε να πάρουμε και το πρωτάθλημα, μου λέει, στην Basket Link, για να καταλάβουν όλοι ότι ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στο μπάσκετ, μου λέει. Και ελπίζω με τις μεταγραφές που θα κάνει ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης να γυρίσουμε, μου λέει, εκεί που πρέπει και στο ποδόσφαιρο. Ζούμε για τον Ολυμπιακό, ζούμε για το θρύλο. Όλη η Ελλάδα κόκκινη.

Αντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια.

0: κάνουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.
1: Διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει η αγάπη δέντρο.
0: Χαμός έγινε και χθες εδώ στην άξο, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Πρωτοδικείου, λιμάνι, χαμός. Ένας φίλος αξώτης, μπράβο στον Ολυμπιακό μας, μου λέει. Όλη η Νάξος πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Ευρώπης. Ολονύκτη πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό, κάει και η Νάξος στην κυριολεξία και στη Σύρο και σε όλα τα νησιά μας. 92-85 λοιπόν, μετά τη νίκη επί της Βασίλισσας Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο τελικό της Ευρωλίγκα στο T-Center, η αποστολή των πρωταθλητών έφτασε τα ξημερώματα στον Πειραιά με ανοιχτό πούλμαν που είχε οργανωθεί η μεγάλη φιέστα. Ο χώρος γύρω από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά είχε γεμίσει από κόσμο. Πρώτος πήρε το λόγο ο Δήμαρχος Πειραιά και προσωπικός φίλος του Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννης Μόραλης, φανατικός γάβρος κι αυτός, ο οποίος συνεχάρει τόσο τους παίκτες όσο και τον κόσμο της ομάδας για τη διαρκή στήριξη σε όλες τις διοργανώσεις και τις δύσκολες ή χαρούμενες στιγμές. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα γνώρισαν θερμή υποδοχή στην πλατεία Κοραή, όπου είχε στηθεί εξέδρα για τους πρωταγωνιστές της ευρωπαϊκής επιτυχίας. Ανάμεσά τους ο Κώστας Παπανικολάου, ο Σάσα Βεζένκοφ, ο MVP του Final Four, Εβάν Φουρνιέ, ο Τόμας Γουόκα, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και οι υπόλοιποι αθλητές της ομάδας του θρύλου.

Ολονύχτη οι πανηγυρισμοί σε όλη την Ελλάδα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ από τον Ολυμπιακό. Και εδώ κάηκε η αξά μας, κυρίες και κύριοι.

10 και 47 πρώτα λεπτά. Χαμός και στο Φιλότι χθες, από ό,τι μας ενημερώνουν. Καλημέρα μου λέει για τον υπουργό μας τον Γιάννη το Βρούτσι, και εδώ έγινε χαμός από τους Ολυμπιακούς και στο Φιλότι. Καλημέρα στη ραδιοφωνία και κλάδων.

καλημέρα από την Ίω. Καλή εβδομάδα από Σέριφο. Καλή εβδομάδα επίσης από τη μικρή αλλά πανέμορφη και ιδιαίτερα αγαπημένη Κίμολο.

Ευχές από την Άνδρο, Ανδριώτικες καλημέρες. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, μου λέει, άξιος πρωταθλητής Ευρώπης, και εδώ στην Άνδρο εμείς οι γάβροι το πανηγυρίσαμε. Θερμά συγχαρητήρια, μου λέει, από την Άνδρο και στην εκπομπή σας το καλημέρα Κυκλάδες. Όλη η Άνδρο σας ακούει. Να είστε καλά, τις καλημέρες μας σε όλους τους ανδριώτες και τις ανδριώτισσες. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας, κυρίες και κύριοι. Ο Διονύσης Τεμπονέρας έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιοι λένε ότι θα πάει και αυτός για Τσιπρά. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Φάμελος έχει διαγράψει το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, τον Παύλο Πολάκη. Ο Παύλος Πολάκης έχει διαγραφεί από τρεις διαφορετικούς προέδρους. Έχει διαγραφεί από τον Τσίπρα, έχει διαγραφεί από τον Κασελάκη, τώρα διαγράφει και από τον Φάμελο. Τρεις διαφορετικοί πρόεδροι του ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, Κασελάκης, Φάμελος, διέγραψαν τον Παύλο

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης, βρέθηκε στην εκδήλωση της Καριστιανού, αλλά μετά ξέσπασε ένας πόλεμος, αφού ο κύριος Ψωμιάδης βγήκε στα κανάλια και είπε ότι αυτά που είδε στη συγκέντρωση δεν τον γέμισαν, δεν συμφωνεί ούτε με την ιδρυτική διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού και δεν είδε, λέει, και νεολαία. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης και σε άλλη συνέντευξη του σήμερα το πρωί είπε ότι η εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού δεν είχε φρεσκάδα, δεν είχε νέα παιδιά.

0: ευρωπαϊκά αθλητικά, η Tottenham νίκησε την Everton 1-0 εντός έδρας και σώθηκε, με τη West Ham του Μαυροπάνου να υποβιβάζεται. Η Aston Villa έκανε το χατήρι του Ολυμπιακού, τυχερός πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο θρύλος μας, ενώ η Chelsea έμεινε εκτός Ευρώπης. Στο Europa League, Portsmouth και Sunderland, ενώ στα play-offs του Conference League θα παίξει η Brighton. Η Tottenham έστω και στο τέλος έσωσε την παρτίδα στην Premier League, καθώς επικράτησε 1-0 της Everton στο Λάντσον, χάρη στον γκολ που πέτυχε ο Ζωάο Παλίνια στο 43ο λεπτό. Η West Ham του Ντίνου Μαυροπάνου έριξε την τελευταία της ζαριά για να παραμείνει, νίξε 3-0 τη Λίντς, αλλά δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: FM Stereo.
0: Από το μάτς της Tottenham για να σωθεί στην κατηγορία.
2: Ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25800. Το 40.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.
0: Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πρόσφαρα του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Το Final Four της Ευρωλίγκα στο Μαρούσι στην Αθήνα το θαυμάσαμε. Θα θαυμάσουμε πολλά ακόμα. Τηλεοπτικά σύριαλ, talk show κλπ. Με τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις θα την βρεις στο Μαρούλι. Όλες high definition. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τηλεοράσεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, από τις πιο μικρές ως τις πιο μεγάλες, για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, καφετέριες, εστιατόρια, καφενεία. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Ξεκινάμε με τις πρωινές, δεν έχουμε, απογευματινές, απογευματινή, προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη Σκανδάλη. Θρύλος ο βασιλιάς της Ευρώπης. Η εφημερίδα Δημοκρατία, και εδώ βλέπουμε την νίκη της Ολυμπιακάρας μας, την αυτεμπορική αλέρτησα ΑΔΕ. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Πάμε για πόλεμο με την Τουρκία, λέει. Ο ελεύθερος τύπος. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ. Η εφημερίδα Εστία. Θα χάσουν τις επιδοτήσεις οι αγρότες για να πέσουν στα μαλακά οι βουλευτές. Η εφημερίδα των συντακτών. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα. Κόντρα νιους. Μεγάλη παράταξη έτοιμη για εξουσία. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ακίνητα. Δύο φόροι εν όψη. Η εφημερίδα Σταρ. Αυτός είναι ο τίτη του μικρολίμανου για τον Αλβανό κακοποιό. Political. 10 ψηφιακοί φρουροί για μπλόκο στους χάκερ. η εφημερίδα Μανιφέστο για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, τη Ρουμάνα, την κυρία Κοβέση, νομίζει πως η Ελλάδα είναι Σοβιετία. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Ανεξάρτητος, τις πολιτικές εφημερίδες. Αύριο ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του κόμμα. Ποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ ετοιμάζουν βαλίτσες από το ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα? Στελέχη του Βελόπουλου κινούνται προς το κόμμα Καριστιανού. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day στο Everest της Ευρώπης. Live Sport, το τέταρτο θρυλικό. Κόκκινος πρωταθλητής, Delirio. Boston Sport, θρύλε για πάρτι σου. Η εφημερίδα Ώρα για Sport της Ένωσης, πρωταθλητής και φίλος για πάντα. Βλέπουμε η νίκη του Ολυμπιακού, το κύπελο του Ολυμπιακού, πρώτο θέμα παντού. Η εφημερίδα Πρωινή από τον πύργο της Ηλίας, στη μάχη της καθημερινότητας ο Δήμος Πύργου. Καλημέρα στον πύργο της Ηλίας. Και για τελευταία εφημερίδα για σήμερα, τα νέα της Λίμνου, από το νησί της Λίμνου, από το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Σημαντικά έργα στη Λίμνο και στα νησιά του βορείου Αιγαίου σχεδιάζει η κυβέρνηση. Καλημέρα στη Λίμνο, καλημέρα στον Άγιο Ευστράτιο, καλημέρα στα ψαρά και στα αντιψαρά. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ό,τι τηλεόραση θέλεις, ό,τι μάρκα θέλεις, για οτιδήποτε βαλάντιο. Και στις τηλεοράσεις, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Θεσσαλονίκη στον εισαγγελέα, ο 30χρονος, για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του. Εγώ θα κάνω τη βροχή. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμη στη Θεσσαλονίκη. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Από την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι τα τραύματα φέρεται να προκλήθηκαν από τον 30χρονο ύστερα από καυγά που είχε προηγηθεί με το θύμα. Από τον τόπο του εγκλήματος κατασχέθηκαν ένα μαχαίρι και ένα κατσαβίδι. Παράλληλα εντοπίστηκαν δύο κουτιά ναρκωτικών δισκίων χωρίς την απαιτούμενη ιατρική συνταγή. Μεγαλύνη, γιατί εγώ κι όλοι του κόσμου οι τρελοί. Διακίνηση όπλων φαντασμάτων στη Θράκη στην τουρκική μαφία. Δύο συλλήψεις μετά από επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Και μια δυσάρεστη είδηση, τι να κάνουμε, εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε και για τις ευχάριστες αλλά και για τις δυσάρεστες ειδήσεις. Σας είπαμε για το θάνατο της γογός Μαστροκώστα, 56 ετών. Όμως πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι πέθανε και ο Παρασκευάς Σάντζας. Ένας ποδοσφαιριστής που τίμησε τον Ολυμπιακό και φόρεσε το δάφνο στεφανωμένο. Βαρύ πένθος εδώ και λίγα λεπτά, πέθανε ο Παρασκευάς Σάντζας σε ηλικία 49 ετών. Ο παλέμαχος αμυντικός της Ολυμπιακάρας μας έδινε τα τελευταία χρόνια δύσκολη μάχη με την ALS, γνωστή και ως νόσο του κινητικού νευρώνα ή πλαγή αμυοτροφικής κλήρυνση, η οποία είχε επηρεάσει σοβαρά την υγεία του και τον είχε καθυλώσει σε αναπηρικό αμαξίδιο. Ο Παρασκευάς Σάντζας υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες στόπερ της εποχής του, αφήνοντας το στίγμα του με τις εμφανίσεις του σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας. Παράλληλα, ο Παρασκευάς Σάντζας φόρεσε 26 φορές τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, αποτελώντας για χρόνια σταθερό μέλος της Γαλανόλευκης. Το ελληνικό ποδόσφαιρο θρηνεί λοιπόν τον θάνατο του Παρασκευά Σάντζα, ενός παίκτη που έγραψε ιστορία στον Ολυμπιακό, στη Δόξα Δράμας. Τι να πω. Δύο νέοι άνθρωποι έφυγαν, η γογό Μαστροκώστα στα 56 της και ο Παρασκευάς Σάντζας στα 49 του.

Συνεχίζεται το παζάρι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους μουλάβες στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν εν μέσω απειλών. Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω δικτύου αγγελιοφόρων. Φίλος ο Σωτήρης από Ολλανδία: εδώ οι τιμές έχουν ανέβει στα σούπερ μάρκετ, μου λέει, στην Ολλανδία έχουν πάει στα ύψη. Ο πόλεμος στο Ιράν έχει φουντώσει την ακρίβεια και στην Ολλανδία και σε όλη την Ευρώπη.

Πασόκ παρακολουθεί το Τζίπρα, κυρίες και κύριοι, θα γίνει χαμός, έτσι. Στη Χαρελάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι η μάχη για την ηγεμονία στο χώρο της κεντροαριστεράς δεν θα είναι εύκολη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά από ένα τρίμερο ανάπαυσης επανήλθε

ποτήρι. Τελικά Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή Καριστιανού στη δεύτερη θέση. Ένας φίλος ο ακροατής μου στέλνει το εξής μήνυμα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, αυτή η διαφήμιση και υπερπροβολή που γίνεται για την κυρία Μαρία Καριστιανού μου θυμίζει την υπερπροβολή που οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια της Αθήνας κάνανε για τον Κασελάκη, μου λέει. Πιο παλιά το κάνανε για τον Γιωργάκη, μου λέει, τον Παπανδρέου. Μετά το κάνανε για τον Κασελάκη. Τώρα το κάνανε για τη Μαρία την Καριστιανού. Είδατε που πήγε ο Γιωργάκης, μου λέει, στα ζήτητα. Είδατε ο Κασελάκης που εξαφανίστηκε. Την ίδια τύχη θα έχει και η κυρία Μαρία Καριστιανού.

0: είχαμε και εκλογές στην αδερφή Κυπριακή Δημοκρατία. Βουλευτικές εκλογές, όχι προεδρικές, γιατί εκεί το σύστημα είναι προεδρική δημοκρατία. Πρώτη δύναμη φυσικά η δεξιά.
1: Ένα τραγούδι που πάντα τρόμαζα να γράψω.
0: Δεξιά ψηφίσανε οι Κύπροι λοιπόν.
1: Αυτά που ήθελα να κάψω. Αν θέλεις να με βρεις.
0: Εξακομματική θα είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων στην αδερφή Κυπριακή Δημοκρατία την επόμενη πενταετία με βάση την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες. Σε σύνολο 569.182 εγγεγραμμένων ψήφισαν 380.851 Ελληνοκύπροι με το ποσοστό της αποχής να φτάνει το 33.09. Έγκαιρα ήταν 372.063 ψηφοδέλτια, άκυρα 6.618, ενώ τα λευκά ήταν 2.170. Μεγάλη νίκη της δεξιάς στην Κύπρο, το κόμμα Δημοκρατικός Συναγερμός, που είναι η δεξιά κάτι σαν τη Νέα Δημοκρατία, συγκέντρωσε 27,1, που αντιστοιχεί σε 101.015 ψήφους, σημειώνοντας το ίδιο σχεδόν ποσοστό. Το ΑΚΕΛ, που είναι κάτι σαν το κόμμα Τσίπρα Πασόκ μαζί, συγκέντρωσε 23,9, που αντιστοιχεί σε 88.775 ψήφους. Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, που είναι η ακροδεξιά, 40.572. Το Δημοκρατικό Κόμμα πήρε 10%. Το Άλμα Πολίτες για την Κύπρο 5,8. Ενώ η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου κατέγραψε 5,4 και μπαίνει και αυτό στη Βουλή. Σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε: «Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε με τρόπο που τιμά τον κυπριακό λαό. Η σημερινή μέρα ανήκει στη δημοκρατία και το λαό». Όπως υπογράμμισε, η ετοιμιγορία του κυπριακού λαού είναι απολύτως σεβαστή. Επίσης, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νότης Χαλαλάμπους, βουλευτής, ανέφερε ανάμεσα στα άλλα ότι ο κυπριακός λαός ψήφισε δεξιά, απέρριψε το σοσιαλισμό και την αριστερά και έδειξε ότι οι Κύπροι εμπιστεύονται τη δεξιά παράταξη και το κόμμα Δημοκρατικός Συναγερμός. Χιλιάδες δεξιοί στην Κύπρο βγήκαν και πανηγύρισαν χθες τη νίκη της δεξιάς παράταξης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το κόμμα του Δημοκρατικού Συναγερμού συνεχάρει ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέα Δημοκρατία είναι αδερφό ιδεολογικά κόμμα με το Δημοκρατικό Συναγερμό και οι δύο κεντροδεξιοί. Και από μας εδώ, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες», τα συγχαρητήριά μας στη δεξιά παράταξη και στο Δημοκρατικό Συναγερμό της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας.

φίλος μας ο Κύπριος που ζει εδώ στη Σύρο, στέλνει κυπριακές καλημέρες και εμένα όλη η οικογένειά μου δεξιή είναι, μου λέει. Δεξιά ψηφίσανε στην Κύπρο. Εύχομαι, μου λέει, τα καλύτερα και στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και στη Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιήσει, μου λέει, τη δύναμή της για το καλό της Ελλάδος και της Κύπρου. Και πιστεύουμε και εμείς οι Κύπροι σε μια τρίτη φυτεία του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.

εποχή για την Ελλάδα Σύρου άρχισε και επίσημα με το Θανάση Στάικο. Και πάμε και στην Κύθνο, σε ιδιώτη περνάει για ακόμα μια χρονιά η υπηρεσία συλλογής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στην Κύθνο μετά την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ύψους 198.400 ευρώ. Καλημέρα στο Σταμάτη το Γαρβέρι, το δήμαρχο της Κύθνου, το φίλο μου. Πάμε στο νησί της Κιμόλου. Η Κίμολος συνεχίζει να γοητεύει το διεθνές κοινό με τα δημοσιεύματα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Σειρά αυτή τη φορά είχαν γερμανικά και αυστριακά μέσα, κάποια μάλιστα τα οποία παρουσιάζουν την Κίμολο ως ένα τέλειο σκηνικό καρποστάλ. Ο λόγος για το έγκαιρο γερμανικό ρεπόρτερ που δημοσιεύει άρθρο περιγράφοντας την Κίμολο ως ένα λιγότερο γνωστό ταξιδιωτικό προορισμό και μια διαφυγή από το μαζικό τουρισμό. Περιγράφει αξιοθέατα του χωριού όπως η πλατεία του σχολείου, η οποία προσφέρει υπέροχη θέα στο φεγγάρι, το παρεκκλήσι του Παντοκράτορα. Περιγράφει το κάστρο που αποτελείται από δύο ομάδες κτηρίων, το μέσα κάστρο και το έξω κάστρο. Επίσης αναφέρει το Σκιάδι, το Βραχώδες Μανιτάρι, μερικές παραλίες της Κιμόλου, το Γιου Παρέμα, ένα γραφικό μικρό ψαροχώριο που βρίσκεται ένας άλλος βραχώδης σχηματισμός γνωστός και ως ελέφαντας. Το άρθρο για την Κίμολό μας είναι γραμμένο και στα αγγλικά και στα γερμανικά. Αναφέρουν την Κίμολο ως ένα σεμνό και παραδοσιακό προορισμό με μεγάλο της ανταγωνιστή τη γειτονική Μήλο. Μερικά τα αξιοθέατα που έχουν επισκεφθεί στο νησί είναι το χωριό, η πρωτεύουσα του νησιού, το κάστρο της Κιμόλου και η ανεμόμυλη της Κιμόλου μας.

καλημέρα από την αγαπημένη Σέριφο, από μια φίλη είχα να την ακούσω μήνες. Μας στέλνει τις ερφιώτικες καλημέρες της από την περιοχή Κουτάλας της Σερίφου. Όλοι οι Σέριφος 30 φιλίδι μου λέει, δεν ακούνε τίποτα άλλο εδώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Σέριφο, ευχαριστούμε πολύ όλες τις Κυκλάδες. Όλα τα νησιά, όλα τα χωριά του νομού μας που καθημερινά συντονίζονται εδώ στη μία και μοναδική ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο σταθμό του Μαρούλη από τους 101,3 FM στέρεο. Καλό πρωινό έχουμε από τη χώρα της Άνδρου. Ανοιξιάτικες, μαγιάτικες καλημέρες στην αγαπημένη μου χώρα της Άνδρου.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
12: Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη κουζίνα. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης. Πολύ καλές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην Άξο μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22 85 0 22 588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και την εκπομπή «Ο λόγος εσάς» που δίνεται ο λόγος στον ανώνυμο. κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, τους πολιτικούς, τους δήμους, την περιφέρεια, την εξουσία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και το Viber. Με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονήσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site πρωταθλητή στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου.
9: Είναι το γέλιο σου που τη χαρά να στέλνει.
12: Στη Ζαχάρο, κάτω στον πύργο της Ηλίας, είχαμε και δεύτερο τροχαίο. Είχαμε τον ατροχαίο που σκοτώθηκε ένας 27χρονος στρατιωτικός που είχε πάει να δει τους δικούς του και γύριζε. Τώρα και δεύτερο τροχαίο, στο ίδιο σημείο, μέσα σε λίγες ώρες, αυτοκίνητο καρφώθηκε σε σταθμευμένη νταλίκα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά κανένας. Στην Πάτρα πριν από λίγο διερχόμενοι εντόπισαν σωρό άνδρα στη θάλασσα. Στο χρηματιστήριο οι νέες μετοχές της ΔΕΗ, κυρίες και κύριοι, ξεκλείδωσε το μέγα επενδυτικό σχέδιο των 24 δισεκατομμυρίων ευρώ.
9: Είναι το γέλιο σου που τη χαρά να στέλνει.
12: Στα νέα κόμματα της Μαρίας Καριστιανού, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο ενδεχόμενο ίδρυσης πολιτικού σχηματισμού από τον Αντώνη Σαμάρα, αναφέρθηκε ο επιστήμονας, επικοινωνιολόγος Ανδρέας Δρυμιώτης. Ο πολιτικός αναλυτής, μιλώντας στο Sky, σημείωσε για τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά ότι έμαθε έψαχνε για χρηματοδότες και ότι δεν έβρισκε. Ο Ανδρέας Δρυμιώτης, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να κατέβει ο Αντώνης Σαμαράς στις εκλογές, σημείωσε ότι πέσει ότι παίρνει 3-4% γιατί παραπάνω αποκλείεται να πάρει. Η πολιτική άνοιξη, τότε που έκανε την προδοσία και έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είπε πήρε 5,8 και ήταν πολύ πιο νέος. Ξεφτιλίζεις την υστεροθυμία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό στο Μητσοτάκη. Προσπαθείς να κάνεις κακό σε μια παράταξη η οποία σε ανέδειξε και σε έκανε πρωθυπουργό, σημείωσε, αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Δρυμιώτης.

μέσα στον Ιούνιο το επίδομα των 150 ευρώ για κάθε παιδί, κυρίες και κύριοι. Στο συνέδριο δημογραφικό 2026 μίλησε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική οικογένεια. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Με τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την τέταρτη κατάκτηση της Ευρωλίγκα ξεκίνησε την τοποθέτησή του στο συνέδριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης ο Έλληνας ηγέτης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα φάση του προγράμματος «Σπίτι μου», συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό πρόβλημα με το δημογραφικό και τις δυσκολίες που βιώνουν τα νέα ζευγάρια. Του προγράμματος «Σπίτι μου», συνδέοντας άμεσα το στεγαστικό πρόβλημα με το δημογραφικό και τις δυσκολίες που βιώνουν τα νέα ζευγάρια.

είναι κοντά σε συμφωνία. Σημαντική πρόοδος φαίνεται να καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη ΣΥΠΑ και στο Ιράν για μια συμφωνία που θα μπορούσε να μετατρέψει την έθραυστη εκεχηρία των τελευταίων εβδομάδων σε μια πιο μόνιμη διπλωματική διευθέτηση. Ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ αρχικά δήλωσε μεγάλη πρόοδο, στη συνέχεια ζήτησε χρόνο για την επίτευξη μιας καλής και σωστής συμφωνίας με το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτή δεν θα μοιάζει με την προηγούμενη του Ομπάμα. Η σταδιακή επαναλειτουργία των στενών του Χορμούζ αποτελεί κεντρικό στοιχείο, με τη ΣΥΠΑ να σκέφτονται την άρση του αποκλεισμού, ενώ το Ιράν επιμένει στη διατήρηση του ελέγχου και το συντονισμό για ασφαλή διέρευση. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα αποθέματα ουρανίου παραμένουν βασικό αγκάθι, με τη ΣΥΠΑ να ζητούν δεσμεύσεις για μη απόκτηση όπλων. Κυρίως το Ιράν απαιτεί άρση κυρώσεων και απελευθέρωση κεφαλαίων, κάτι που οι ΗΠΑ συνδέουν με το Χορμούζ.

Αντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην Όξο. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την Όξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

Πάντως στην εταιρεία Παντέλκο Οίκε μπορείτε να βρείτε τα πάντα, οικοδομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, είδη γηινής, πλακάκια, αλλά και άλλα όπως σκάβα, τροφοδοσίας κλπ. Παντέλκο Οίκε. Στην Παντέλκο η άμεση εξυπηρέτηση και η συνέπεια στις παραδόσεις αποστελούν βασική μας δέσμευση. Φροντίζουμε κάθε παραγγελία με προσοχή ώστε τα προϊόντα να φτάνουν γρήγορα και πάντα στην ώρα τους. Παντέλκο Οίκε, η δύναμη στην άξο μας.

Χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα και κλάδες, η εταιρεία Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης της Μίλε και Euronics. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων Μαρούλης, με σταθερή παρουσία από 1977, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος της εταιρείας Μαρούλης είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί για την εταιρεία Μαρούλης η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Μαρούλης? Εμπειρία και αξιοπιστία από 1977. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε, προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, η εταιρεία Μαρούλης εξασφαλίζει τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Η εταιρεία Μαρούλης είναι πάντα δίπλα σας, πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Πέρα από την πώληση ηλεκτρικών ειδών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Εμπόριο ηλεκτρικών ειδών. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι σας και την επιχείρησή σας. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, στεγνοτήρια, μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης και τις καλύτερες τηλεοράσεις. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, έπιπλα κουζίνας και ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα

Μια καλημέρα στο φίλο το Βαγγέλη τον Κατσαρά, τον αντιδήμαρχο. Καλημέρα Βαγγέλη. Μια φίλη ακροάτρια, αρκετή τουριστική κίνηση στην Άξο. Πάμε πάρα πολύ καλά, μου λέει. Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Οι παραλίες που έχει Νάξος δεν θα τις βρεις πουθενά. Το φαγητό που έχει Νάξος δεν θα το βρεις πουθενά. Οι άνθρωποι που έχει Νάξος δεν θα το βρεις πουθενά. Η Νάξος είναι το κάτι άλλο. Και αν σας πω κάτι, όποιος έχει έρθει εδώ στην Άξο, όποιος από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, δεν έχει φύγει από την Άξο και να πει ότι πήγα και δεν πέρασα καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλους εσάς. Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας την Εύη, η οποία μας στέλνει το εξής μηνυματάκι από την πανέμορφη Σαντορίνη. Και εδώ στη Σαντορίνη σας ακούμε. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είσαι καλά Εύη μου, να χαίρεσαι το σύζυγο και τα δυο σου παιδιά. Καλό πρωινό, έχουμε από την αγαπημένη Δονούσα, δονουσιώτικες καλημέρες. Καλημέρα στην Αμοργό, καλημέρα σε Δονούσα, Σκηνούσα, Κουγονίσια και Ηρακλιά. Καλημέρα στο Εξπρές Κοπελίτης που καθημερινά ενώνει την Αμοργό μας με τις μικρές Κυκλάδες μας.

Και πάμε και στο τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα από έναν πολύ καλό φίλο, από άνδρο, δεύτερο τηλεφώνημα από άνδρο σήμερα. Είμαι εδώ στο Κόρφη, μου λέει, σας ακούω. Θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Πραγματικά, μου λέει, είσαστε νησιώτης και κλαδί της δημοσιογράφος και κάνετε μια πολύ καλή δουλειά με το να προβάλλετε τα προβλήματα των νησιών, μου λέει,

Και μάλιστα χρόνια, αγαπητέ μου, αυτό κάνουμε χρόνια ολόκληρα. Και η εκπομπή αυτή, το Καλημέρα και Κλάδες, 37 ολόκληρα χρόνια, έχει καθιερωθεί και είμαστε πρώτοι.

10 και 55 πρώτα λεπτά της ώρας. 25 Μαΐου σήμερα, ημέρα Δευτέρα, καλή εβδομάδα, μια καινούργια μαγιατική ανοιξιάτικη εβδομάδα ξεκίνησε. Απολαύστε το Μάη, απολαύστε την Άνοιξη. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, εύχομαι να πάνε όλα δεξιά, κυρίες και κύριοι.

Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος λοιπόν και για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες εσάς. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο σταθμός είναι 24 ώρες το 24ωρο μαζί σας. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το μαγιάτικο ανοιξιάτικο πρωινό ήμουν μαζί σας στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες». Από την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που εδώ δίπλα μου βράχος μας έφτιαξε και τα υπέροχα καφεδάκια που απολαύσαμε, αλλά και ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη και το τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, του αύριο του Τριανταφυλλιδέικου και της δημοσιογραφίας της Κυκλάδες, που και αυτό το πρωινό ήταν εδώ μαζί μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά πάνω απ' όλα. Υγεία, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι, αν θέλει ο Θεός. Πρώτα ο Θεός, πάντα αυτό λέμε εδώ. Θα τα πούμε και πάλι αύριο Τρίτη στις 10 το πρωί. Εσείς δεν φεύγετε, δεν πάτε πουθενά. Εδώ στους 101,3 στο σταθμό του Μαρούλη, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, θα ακολουθεί η καλή μας φίλη και καλή συνάδελφος η Δανάη Κουντελιέρη με τη δική της υπέροχη ραδιοφωνική εκπομπή «Αιγαίο Έρωτας Τραγουδί». Τι ωραίος τίτλος, «Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι». Άρωμα γυναίκας λοιπόν με τη Δανάη Κουτελιέρη, «Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι», Δευτέρα ως και Παρασκευή, 12 με 1 καθημερινά, που αλλού φυσικά εδώ, στη μία και καναδική ραδιοφωνία Κυκλάδων και φυσικά στους 101,3 FM Στέρεο, στο ραδιοφωνικό σταθμό του Μαρούλη. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο χρόνος τελειώνει για σήμερα. Ραντεβού αύριο στις 10 το πρωί. Από τη Σεμνή την Αργυρούλα και τον Τριαντάφυλλο, μαγιάτικες ανοιξιάτικες καλημέρες και Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι με Δανάη Κουτελιέρη. Από μας πολλά φιλάκια. Καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη, καλά να περνάτε και σας αγαπώ.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό. Στο τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
2: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
1: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
2: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
1: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
2: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
1: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
0: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
1: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Συγγνώμη, έφτασα Πειραιά Σάββατο 4.30 και ξανά ήμουν Πειραιά Κυριακή 4.30. Όταν σας έλεγα πετάγουμε μια γαλάτση και έρχομαι, αυτό εννοούσα.

Θα πάμε δυνατά σήμερα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άλλη μία από τις 52 όλου του χρόνου. Τώρα 25η Μαΐου 2026 είναι μία από αυτές που θα σε βοηθήσουν να κάνεις ένα mini restart. Θέλεις να ξεκινήσεις δίαιτα, διατροφή, γυμναστική, περπάτημα, χορό. Να ξεκουράζεσαι περισσότερο. Ό,τι και αν αποφασίσεις, εμείς είμαστε μαζί σου. Το στοχμαχάκι ακόμα δεν λέει να συνελθεί. Μήπως όπως λέει και η Μαντώνα, να το δω λίγο παραπάνω. Σας πω την αλήθεια, το κάβο ντόρο χθες και τα ψαλίδια δεν βοήθησαν καθόλου. Και επίσης για να με παίρνει εμένα έτσι ο αέρας στο δρόμο τώρα που ερχόμουν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στον περιφερειακό της Γνώτας, σημαίνει ότι είναι 7.30-8 πλάς. Και αφού ήρθα όλο κάτι λέω. Από τώρα και μέχρι τη μία, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στους 101,3 FM Stereo και στο live24.gr. Εσύ είσαι εδώ. Και θα συμφωνήσω για άλλη μια φορά με τον λατρεμένο μου δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Να χαίρεστε τη ζωή, να χαίρεστε τον έρωτα, να χαίρεστε το σεξ. Έτσι ακριβώς λέει, ναι. Και υγεία, υγεία, υγεία, υγεία. Να, αυτός ο πόνος στο στομαχάκι εδώ σου αλλάζει τελείως τη διάθεση. Τον ήχη μου που έπιασα στην πόρτα του αυτοκίνητου, επίσης. Το ίδιο, τόσο μικρά, τόσο ασήμαντα κι όμως μας κάνουν να συνειδητοποιήσουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι η υγεία. Και ακόμα περισσότερο μας το κάνει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό η είδηση για τη γογό μας το Κώστα. Και βάζω μια τελεία εδώ. Μην πάρουμε μια χαρά χθες το βράδυ. Σήμερα με το ξυπνήσαμε, ντάν και να μην δω. Δυνατά με άρωμα γυναίκας και πολύ Αιγαίο και πολύ έρωτα και πολύ τραγούδι όπως πάντα. Καλά μου ήρθε ένα μήνυμα σήμερα. Είσαι εδώ, θα μας κάνεις και σήμερα να κόψουμε φλέβες. Έχεις playlist στην εκπομπή. Έλα Παναγία μου. Μιλάμε για χιλιάδες εκπομπές. Εννοείται. Όχι. Λοιπόν, είμαι εδώ, είμαι live όπως πάντα και έχω έρθει σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι να τα πούμε και κυρίως να τα ακούσουμε όλα.

Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, βάλε ένταση. Και έλα να κάνουμε μαζί αυτό που απεχθάνεσαι περισσότερο. Ποια δουλειά απεχθάνεσαι περισσότερο? Εγώ εδώ είμαι εδώ για να την κάνουμε ταυτόχρονα. Χαμό στους δρόμους, γεμάτη παραλία του Αγίου Προκοπίου. Τι έγινε, παιδιά? Καλοκαίρι.

0: γεμάτο το νησί. Καθότι όπως λέει και η αγαπημένη μου Άρτη στο Μαΐ από τη Σαντορίνη, η Νεράιδα είναι εδώ. Ταξιδέψαμε μαζί λίγες μέρες πριν να αναχωρήσουμε ξανά. Ξέρετε εσείς.
1: Και δυο γλυκά φίλια, μαζί σου ταξιδεύω στα σύννεφα ψηλά.
0: Αφού θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλους τους αγαπημένους από την Άξο, από τη Τζιά, από τη Σέριφο, από την Ικαρία και από όλη την Ελλάδα που ήταν κοντά μας και αυτό το Σάββατο, τρίτο συνεχόμενο στο στέκι μας στο Γαλάτσι. Παρόλο που την ίδια ώρα πραγματοποιείται μια πολύ μεγάλη συναυλία στο Γαλάτσι με τους αγαπημένους Γιάννη Καψάλη, Χαρά Βέρα και Ματθαίο Γιαννούλη. Με δωρεάν είσοδο, ξέρετε εσείς, παρόλα αυτά ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους αγαπημένους που ήταν κοντά μας. Μια υπέροχη βραδιά, πολύ κέφι, πολύ χορός, πολλές αγκαλιές, πολύ ωραία λόγια. Και άλλη μια φορά συνειδητοποίησα γιατί περνάω όλη αυτή την ταλαιπωρία. Γι' αυτό και για ποιο λόγο είμαι εδώ καθημερινά κοντά σας, για αυτά τα υπέροχα μηνύματα που μου στέλνετε στο Facebook, στο Instagram, στο Facebook, στο Instagram Δανάη Κουτελιέρη και στο 6945-815157 SMS, Viber, WhatsApp. Μπορεί ο λατρεμένος μου Σωτήρης Καραγιάννης να έλειπε αισθητά από αυτή την εκδήλωση. Ας όψετε ο εορτάζοντας θείος Κωνσταντίνος. Παρ' όλα αυτά με αποζημιώνει για άλλη μια φορά, εκτός από τις υπέροχες αφήσεις και με τα υπέροχα λόγια. Επιστρέψατε για ακόμα μια φορά και είσαστε θεά. Να, αυτά μου λέτε. Και κάνω περίπου ένα τέταρτο πια για να έρθω από την Αγιάννα. Ναι. Ο χαμός στους δρόμους, επισκέπτες, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Φορτηγά, νταλίκες, βανάκια. Διότι το νησί της Νάξου, όπως και όλα τα υπέροχα νησιά των Κυκλάδων, όπως και όλη η υπέροχη Ελλάδα. Αλλά τώρα, επιτρέψτε μας λίγο παραπάνω το καλοκαίρι, τα υπέροχα νησιά των Κυκλάδων ετοιμάζονται, ανανεώνονται και περιμένουν όλους τους επισκέπτες που θα κάνουν την σοφή επιλογή και φέτος να επιλέξουν Κυκλάδες. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ήταν, είναι και θα είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός.

Εντάξει, με αυτό έφυγα, με τις ευχές μου να πάνε όλα καλά. Και εισακούστηκαν. Οπότε ξεκινάμε και με αυτό. Μπορεί να αναχώρησα από το λιμάνι του Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα πριν γίνει ο χαμός, πριν το κάψουμε, ναι. Παρά όλα αυτά, σας έβαλα σε βιντεάκι από το λιμάνι της Πάρου που το κάψανε. Και εννοείται ότι κάψανε και το λιμάνι της Νάξου. Τι να πω.

Είχα την τύχη να πω σαν γυναίκα. Ο μπαμπάς μου να μην ασχολείται καθόλου με τους αγώνες και με τις ομάδες. Ο άντρας μου το ίδιο. Να κάνω και κόρη. Οπότε έχω περάσει όμορφα. Αλλά παρόλα αυτά τέτοιες στιγμές. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είσαι. Σημασία έχει ότι ανάμεσα σε 30 χώρες ο Ολυμπιακός, η δικιά μας ελληνική ομάδα, είναι πρωταθλητής Ευρώπης.

Εννοείται ο ύμνος του Ολυμπιακού αφιερωμένος για τους δύο νεότερους μου χορηγούς, Κώστα Σιδερή. Το κάψαμε το μαγαζί. Είδες βιντεάκι όμως η παρουσιάστρια με όλα τα μηχανάκια, ο χαμός στο δρόμο για τον Πειραιά. Και στο βραβευμένο μας νεαρό σεφ, μεγάλη μεταγραφή του μεταξύ μας φέτος, Τάσου Καραφιλίδη. Ολυμπιακός Ρεάλ λοιπόν, 92-85. Όταν λέμε ένα match thriller, ξεκινήσαμε από τον Πειραιά. Μας κοψοχόλιασε στην αρχή. Αλλά στο τέλος η ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτσόκα πήρε τη μεγάλη ρεβάνσα από τη Βασίλισσα για το χαμένο τελικό τότε, το 23. Μην νομίζετε ότι το είχαμε ξεχάσει. Τι θα πει, πέρασαν 13 χρόνια. Και

Γιατί δεν ξεχάσαμε τίποτα και η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός. Ενοικιάστηκε. Για όσους ξέρουν, ξέρουν.

μαζί μου και σήμερα μόνο οι καλύτεροι. Κρεοπολείο Γιώργος Σιδερής, Base και E. Οντοπολείο Base, Κυριακή Γεροντάκη. Εστιατόριο μας για το πολείο μεταξύ μας. Χειροκομείο Νικόλα Πιταράκη, ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γρατσίας.

Καλό μεσημέρι στην Κατερίνα Μπουλούμπαση. Αύριο στη δουλειά θα βάλω την αγαπημένη μου μπλούζα. Μπροστά γράφει «Μη μου μιλάτε». Πίσω γράφει «Τι σας είπα». Στέλιο Ξενάκη, καλημέρα και από εδώ. Άγιος Προκόπιος, Αγία Άννα, Μάρακας Πλάκα, Ευαγγελία Μαργαρίτη. Καλοκαίρι 2026. Τι χαμός είναι αυτός. Εμείς πότε θα αρχίσουμε μπάνια?

0: συγκεκριμένη γλυκιά γλυκερία και λένε στη Λυκόβρυση Αττικής. Τραγούδι που φεύγει. Σφαίρα. 11 ώρες πτήση για Σιγκαπούρη και το λατρεμένο μας Δημήτρη. Καλά, δεν σας έχω γεννήσει εγώ πριν διαβάσω το μήνυμα.
1: Πληγωμένο, να μη σε δω μαραμένο.
0: Και αν δεν έχω μάθει εγώ τους ακροατές μου, τότε ποιος. Αν και εσύ ονειρεύεσαι μια πισίνα του ονείρου, πισίνα ιντεάλες. Μια πολυτέλεια προσιτή πια, προσιτή στις μέρες μας. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά από εξειδικευμένα επιτελεία. Τότε η επιλογή είναι μία και μόνο. Γιώργος Γρατσίας.

0: Μανούλα, είσαι έτοιμη?
1: 30 φιλό μαγκάφι. Κάνει λάθη για να μάθει.
0: Η απουσία του παιδιού είναι πάντα επώδυνη για μια μανούλα, ακόμα και αν είναι για την μεγάλη του επαγγελματική σταδιοδρομία, για τη μεγάλη του επαγγελματική καταξίωση. Δημήτρη και Ελένη, λείπεις. Και όποτε έχουμε Παντελίδη στην εκπομπή, η μανούλα σκέφτεται εσένα. Όχι ότι σε ξεχνάει και 24 ώρες το 24ωρο. Για πάμε δευτεριάτικα αλλιώς. Για περιορισμένες εμφανίσεις ακόμα. Άρωμα γυναίκα σε γέρο ερωτά τραγούδι. Εδώ, στους 101,3 FM Stereo. Εσύ?

Α, Γιώργο Κακοσέ, δεν είναι μόνο το Βίλα Δανάη στην Αγιάννα. Μόνο τα live της Βασιλικής. Αυτή η κίνηση στους δρόμους και η ζέστη είναι που με τσακίζει περισσότερο τους καλοκαιρινούς μήνες, που είναι απρόβλεπτη πόση ώρα μπορεί να χρειαστώ για μια απόσταση 5,5 λεπτών. Την έχω κάνει και μια μισή ώρα, να ξέρεις.

δώσε ρε Γιώργο. Έλα μην είσαι τέτοιος, μία μέρα έλειψα. Νάξω Πειραιά, νάξω. Βρε καλώς την πίσω. Βρε πως κι από εδώ. Πριν καληνυχτήσω. Ένα θα σου πω. Ένα θα σου πω την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή αυτή την εβδομάδα. Δεν γίνονται όμως αυτά. Πρέπει να αναχωρήσουμε νωρίτερα. Γιατί μία μέρα πριν το live πρέπει να βρισκόμαστε στη λατρεμένη Εύβοια, εκεί που θα μας φιλοξενήσει ο σύλλογος για τη μεγάλη γιορτή του κερασιού που έρχεται την επόμενη μέρα από την άφηξή μας, το Σάββατο πρώτο Θεός, 30 Μαΐου. Και ο καιρός. Τι δεν θέλουμε, καρδιά μου, βροχή. 2.500 άτομα δεν μπορείς να τα βάλεις κάπου αλλού. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, 30 Μαΐου πρώτο Θεός, μεγάλη γιορτή του κερασιού, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Μετόχι Δυρφίων, στην Εύβοια. Αυτή τη φορά ελπίζω να σας φέρω κερασάκια. Γιατί κάθε χρονιά αμέσως την επόμενη μέρα ταξιδεύουμε για την άλλη άκρη, συνήθως Πελοπόννησο. Το ίδιο και φέτος, δίπλα στην Πάτρα, παραμονή του Αγίου Πνεύματος, στην υπέροχη παραλία του Ψαθόπυργου. Ένας υπέροχος προορισμός. Λυκερία και Λένη, κάντε το ταξίδι, αξίζει. Και που λες, Ιουλία.

0: αστεία, αστεία, ξέρετε πόσο μεγάλη ευκαιρία το βρίσκουν μερικοί άνθρωποι για να πραγματοποιήσουν μονοήμερες εκδρομές σε κάτι τέτοια υπέροχα events. Είναι φοβεροί οι προορισμοί. Τα κεράσια δεν το συζητώ. Να δείτε κάτι κεράσια. Καμία σχέση με αυτά που τρώμε εμείς.
1: Και αρχίσες πάλι να κλαις. Ήσουνα όπως πάλι.
0: Και μπανάκι νωρίτερα. Και χορό το βράδυ. Τι άλλο θέλει κανείς.
1: Όλα μου φαίνονται πια.
0: Μετόχοι Δυρφείων το Σάββατο. Ψαθόπυργος δίπλα στην Πάτρα την Κυριακή.
1: Όπως βολεύεσαι.
0: Γι' αυτό σου λέω.

Είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι με τις όμορφες ψυχές είναι σπάνιοι. Τους αναγνωρίζεις όμως αμέσως μόλις τους δεις. Το πιο πολύ όμως το καταλαβαίνεις γιατί νιώθεις όμορφα όταν βρίσκεσαι κοντά τους. Λοιπόν, εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα όταν έχω κοντά μου τη νέα γενιά. Ειδικά εκεί στις τάξεις γυμνασίου λυκείου. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ να πιάσω και το σφίγμα των νέων. Γι' αυτό οι εκπομπές μου μερικές φορές μπορεί να φέρονται αλλοπρόσαλες, αλλά παρόλα αυτά, γιατί κάθε γενιά, από το μωρό μέχρι τη γιαγιά, είναι σημαντικά τα τραγούδια αυτά που ακούγονται. Αυτό που είναι πιο σημαντικό πιστεύω, γιατί νιώθω μερικές φορές τύψεις ότι μπορεί να παραμελούν λίγο τα μαθήματά τους, που με παίρνουν ακόμα και μέσα από την τάξη που διδάσκονται τα μαθήματα. Είναι αυτά τα μικρά μαθήματα ζωής. Όπως το ότι όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν χρειάζεται να δουλέψεις ποτέ. Κάπως έτσι συμπλήρωσε και το μηχανογραφικό σου.

Για τιμά το Θεό. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή από το να σηκώνεσαι το πρωί. Το βράδυ, το απόγευμα και να πηγαίνεις στην εργασία σου σε εισαγωγικά με χαρά. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν όταν συμπληρώνεις το μηχανογραφικό σου, σκέψου τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. Να μου πεις, όπως μου έλεγε και ο δάσκαλος Μανώλης Μπερμπεράκης, το κέφι θα βάλω το βράδυ στην κατσαρόλα. Όχι. Άρα τη χαρά θα βάλω το βράδυ στην κατσαρόλα. Όχι. Ίσως να χρειαστεί να κάνεις και μια εργασία που να μην επηρεάζει αυτό που αγαπάς για τα πρακτικά θέματα αυτής της ζωής.

Α, συμφωνώ απόλυτα, Ευγενία. Ωραίος καιρός. Το πρωί σκέφτασαι να ψωνίσεις μαγιό και το βράδυ να παραγγείλεις ξύλα. Εμένα θα μου πεις τώρα, ονειρεύομαι αυτή την ώρα που είμαστε στην εκπομπή να γυρίσω πίσω, να πλύνω και όλα τα υπόλοιπα χειμωνιάτικα και να τα κρύψω. Ρώταμε όμως και το Σάββατο πρωί, φορώντας ακόμα και το χοντρό μπουφάν μπαίνοντας στο καράβι, πόσα ακόμα ζεστά ρούχα θα ήθελα να έχω μέσα στον άξος.

Ό,τι και να κάνει όμως, πόσα θα κάνει. Το ημερολόγιο δείχνει πια 25 Μαΐου. Πάμε προς αλλοταχώς αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και βούρια καλοκαίρι.

συμφωνώ απόλυτα, Στέλιο. Ανήκω στη γενιά που εκεί στην παραλία, στα παγκάκια, στην εφηβεία μας γράφαμε Σίγμα Συνή Ισον Λαβ. Θα σέβεστε. Α, εγώ μαζί σου.

θέλω τελικά. Μέσα σε όλα αυτά που σου λέω, δύο αλήθειες να μην ξεχάσεις ποτέ σου. Ότι οι άνθρωποι μπορούν να σε αντικαταστήσουν, αλλά και ότι κανείς δεν είναι σαν και σένα. Ειδικά το δεύτερο, μην το ξεχάσεις ποτέ.

Και συνεχίζονται τα μαθήματα ζωής. Μη χαραμίζεσαι άσκοπα. Αυτός που θέλει να είναι δίπλα σου το ξέρει. Αυτός που θέλει να σε δει θα βρει χρόνο. Και κυρίως αυτός που σε θέλει στη ζωή του θα σε διεκδικήσει. Δεν χρειάζεται να πιέζεις καταστάσεις, ούτε για να κυνηγάς ανθρώπους. Αν τον άλλον τον ενδιαφέρεις,

την μπάλα με τα μηνύματά σας, την έχω χάσει χρόνια τώρα. Καλό απόγευμα στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, στο Ράδιο Γαλαξία και στο DJ Γιώργο. Στους ακροατές τους. Μεγάλη μου τιμή.

Όταν σας λέω εγώ να έρθετε στη γιορτή του κερασιού αυτό το Σάββατο πρώτο Θεός, που όχι μόνο θα γευτείτε τα ωραιότερα κεράσια της ζωής σας, αλλά θα σας χαρίσουν και στην είσοδο ένα μπολάκι με αυτά. 17 ευρώ το κιλό τα κεράσια. Λες και τα μάζεψαν ένα-ένα-ένα από τον κουλοχέρι στα φρουτάκια. Να μ' ακούτε εμένα. Καλό ένα μάθημα ζωής. Θα παριστάνεις καμιά φορά το χαζό. Σου δίνει την ευκαιρία να δεις μέχρι πού έχουν σκοπό να φτάσουν οι

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τώρα πια και Meet Corner στο Ποντοπολείο Base. Ναι, ναι, εκεί η Κυριακή Γεροντάκη φέτος έχει την καλύτερη μεταγραφή από το Κρεοπολείο Base. Και ο Γιάννης Σιδερής μαζί της. Χώρια όλα τα άλλα υπέροχα τοπικά προϊόντα και υπέροχα προϊόντα από όλη την Ελλάδα, τώρα και τα κρεατικά δικής της παραγωγής. Αν το ξέρεις, πες μου. Εκεί δεν θα πήγαινε.

θα πει στα 72. Τρίζουν όλα μου τα κόκαλα. Άρχισα να ξεχνάω, άρχισα να μην βλέπω καλά. Μη με τυρανάτε άλλο. Φέρετε μου τη σύνταξη τώρα.

πάλι και πάλι και πάλι στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου, καθημερινά μετά τις 6. Εκεί όπου γεύεσαι πεντανόστιμα πιάτα, τώρα πια εκτός από τα χέρια της Σουσεφ από φέτος Κατερίνας Φλεργενού, από το νερό βραβευμένο Σεφ, μεγάλη μεταγραφή τους φέτος, Τάσος Καραφιλίδης. Εννοείται ότι οι τύχοι του μεταξύ μας δεν φτάνουν για τα βραβεία. Σε συνδυασμό με το απόλυτο χαραλωτικό περιβάλλον, υπέροχα διακοσμημένο, πεντακάθαρα, φωτισμένα, κοντά σε ένα από τα πιο όμορφα σοκάκια του νησιού μας. Τι άλλο θέλεις για το καλοκαιρινό σου βράδυ?

γνωρίζω σε αυτήν την εκπομπή τι κάνει ένα τραγούδι αγαπημένο, οι αναμνήσεις που σου φέρνει όταν το ακούς. Εμένα αυτό το τραγούδι για πάντα θα μου θυμίζει, εννοείται, ποιο άλλο μου παιδί, τη Βασιλική, που να το τραγουδάει στη γιαγιά της όταν ερχόταν ταξίδια στην Άξο για να τη δει μικρούλα. Ναι, ναι, ναι. Μετά τη Μαρινέλα το κοίταμε στα μάτια, οι Κυριακές.

0: σου άλυψε η δική μου η τρέλα και θέλεις κι άλλο. Αύριο πρώτο ο Θεός, εδώ στις 12 με περισσότερο Αιγαίο, με περισσότερο έρωτα και πολλά τραγούδια όπως πάντα.
1: Από τώρα και μπροστά με αλληστοργίζομαι.
0: Α, ό,τι πει η Κατερίνα.

Τώρα πια δεν έχετε παράπονο. Εντάξει, το 1989 και μετά, που μόνο ραδιοφωνικά μπορούσαμε να ήμασταν μαζί, τώρα και Facebook και Instagram και Viber και TikTok και SMS και WhatsApp, τι άλλο θέλετε. Ένα τηλέφωνο που δεν κλείνει ποτέ. Για σένα, για σένα, για σένα. Καλά, μα σας πω ότι τηλεφωνήματα έχω. Ανθρώπους που ζητάνε εργασία, ανθρώπους που ζητάνε εργαζόμενους, ανθρώπους που ζητάνε σπίτια, ανθρώπους που ζητάνε να νοικιάσουν, ανθρώπους που θέλουν

μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπημένους μου χορηγούς. Νικόλα Σπιταρά, Στυροκομείο Πιταράκη, όπου η γεύση συναντάει την ποιότητα και φυσικά αναπόσπαστο κομμάτι τα τεράστια ποσότητα βραβεία τους. Στυροκομείο Νικόλα Σπιταρά. Ολοκληρωμένη λύση Γιώργος Γρατσίας. Κρεοπολείο Base, Γιώργος Σιδερής και η Παντοπολείο Κυριακή Γεροντάκη. Και φυσικά εστιατόριο μας εδώ πολύ μεταξύ μας, εκεί όπου ενώνονται η απίστευτη τριάδα Κατερίνα Φλεριανουσάκης, Καραφιλίδης και Τσίλης, μαζί με το βραβευμένο νέαρο σεφ Τάσο Καραφιλίδη. Και το αποτέλεσμα είναι απίθανες βραδιές με καταπληκτικά πιάτα. Για σένα, απλά σου υπενθυμίζω ότι και σήμερα ήσουν ο καλύτερος ever. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή.

Δεν έχω δει καιρό ακόμα. Τι ώρα φτάσαμε πάλι χθες? Αλλά εννοείται ότι ετοιμάζουμε ταξίδι. Διπλό.

0: Σωτήρη, βασίζομαι στα λόγια σου.
1: Πώς το λένε αυτό που νιώθω και που νιώθεις μη ρωτάς? Είναι πάθος, είναι τρέλα.
0: Είναι, αλλιώς δεν βγαίνει, αυτό να θυμάσαι.
1: Κάνε με ένα τρέλα.
0: Αυτός είναι ο απότερος στόχος και αύριο, πρώτο Θεός. Μέχρι τότε να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλα. Α, τα διδυμάκια έχουμε γυρίσει. Συγγνώμη, κοντεύουν και τα γενέθλιά μου, πρώτο Θεός.

Επόμενη μεγάλη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, την επόμενη Δευτέρα πρώτα Θεός. Μέχρι τότε, από την Ανάη Κουτελιέρη, πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Τα boat shoes είναι το παπούτσι της σεζόν και συνδυάζονται με τα πάντα. Από τις βόλτες στην πόλη έως τα weekend escapes σε νησιά και παραθαλάσσιους προορισμούς, τα διαχρονικά αυτά παπούτσια έχουν εξελιχθεί στο απόλυτο staple της σεζόν. Με πρέπει αισθητική ναυτική έμπνευση και casual χαρακτήρα, τα boat shoes κάνουν φέτος ένα δυναμικό comeback και αποδεικνύουν ότι μπορούν να φορεθούν πολύ πιο εύκολα και σύγχρονα από όσο ίσως θυμάσαι. Τα boat shoes δημιουργήθηκαν αρχικά για χρήση πάνω σε σκάφη, χάρη στη σταθερή αντιολισθητική σόλα και την άνετη εφαρμογή τους. Σήμερα όμως έχουν ξεφύγει από το αυστηρά νότικα λίφος και πρωταγωνιστούν σε καθημερινά looks με urban διάθεση. Συνδυάζονται με τα πάντα, από λινά παντελόνια και tailored shorts έως wide leg jeans και αέρινα φορέματα, τα boat shoes ταιριάζουν σχεδόν με κάθε καλοκαιρινό σύνολο. Σε neutral αποχρώσεις όπως τα μπα, beige, λευκό ή navy γίνονται η βάση για effortless chic εμφανίσεις. Το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούν να σταθούν κάπου ανάμεσα στο sneaker και το loafer. Είναι αρκετά κομψά για πιο προσεγμένες εμφανίσεις, αλλά και αρκετά άνετα για all day outfits.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
4: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
5: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
4: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
5: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
4: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
5: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
4: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
3: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλο. Καλά, δεν το λέμε σήμερα.
0: Όχι. Λέμε το άλλο, τα παιδιά του Πειραιά. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα.
1: Δεν ξέρω αυτό το τραγούδι. Άμα θέλω να σου πω αυτό, θα σου πω αυτό. Αυτό ξέρω.
0: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλο. Εγώ λέω ότι δεν υπάρχουμε γενικότερα. Οι ομάδες οι ελληνικές όταν θέλουν να διαπρέψουν το κάνουν. Αυτή τη φορά διέπρεψε ο Ολυμπιακός και μπράβο τους.
1: Μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Για μία ακόμα φορά μπράβο σας, παιδιά.
1: Μπράβο, κατάφερε, πήρε το τέταρτο ευρωπαϊκό μετά από 13 χρόνια. Επέστρεψε στην κορυφή, συγχαρητήρια. Ελπίζω αυτό να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για το ελληνικό πρωτάθλημα, να μειώσει λίγο την όποια ένταση μπορεί να υπάρχει μεταξύ τους.
0: Αντιπαραθέσεις, ιστορίες και βλακίες.
1: Και να απολαύσουμε κάποια στιγμή το μπάσκετ ως άθλημα και όχι ως πεδίο μάχης. Βέβαια, κακά τα ψέματα, οι άνθρωποι οι οποίοι διοικούν την Ελλάδα έδειξαν με τον καλύτερο τρόπο το πώς αντιλαμβάνονται
0: τα αθλητικά. Καλά, ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε, έτσι, δηλαδή. Okay, δεν...
1: Τώρα, ό,τι και να πούμε γι' αυτό, είναι λίγο... εντάξει, τώρα...
0: Δηλαδή, σε ένα κατάμεστο γήπεδο που περιμένεις να δεις όμορφες εικόνες, γιατί είδαμε όμορφες εικόνες, είδες τι είπε και ο...
1: Όχι, δεν είδαμε καθόλου όμορφες.
0: Κάτσε, περίμενε, είδαμε και όμορφες εικόνες, γιατί εγώ είδα και στιγμιότυπα και πλάνα από παιδάκια που πανηγύριζαν για την νίκη της ομάδας. Είδα έναν Αντετοκούμπο ο οποίος λέει ότι θα πρέπει να γίνεται στην Αθήνα.
1: Όχι, ούτε για αστείο, ούτε για πλάκα, να μην ξαναγίνει ποτέ.
0: Εγώ λέω την πρόταση του Αντετοκούμπο τώρα. Θα μου πεις μετά εσύ ποια είναι η άποψή σου. Εντάξει. Λοιπόν, είδα μετά ωραία, γιατί το νόμισμα το έχουμε ξαναπεί, έχει δύο όψεις. Θα θέλαμε να μείνουμε στα ωραία και τα άσχημα, αυτά που προκαλούν κάποιοι οι οποίοι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να τα αφήνουμε στην άκρη και να σκεφτόμαστε ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και όχι να χωρίζει.
1: Λοιπόν, να το επαναλάβουμε λοιπόν για μια ακόμα φορά. Είμαστε ραδιοφωνική Κυκλάδων 101,3. Να πούμε ότι είναι Κυκλάδες On Air, ματώσει τον Άρη και ο Νικόδημος Λιανός. Να πούμε καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα στον αγαπημένο μας φίλο τον Γιώργο, ο οποίος είχε μια περιπέτεια, ένα διήμερο για πράγματα
0: Γιώργο.
1: Που έχουν να κάνουν και στην Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Έστειλε και μήνυμα μαζί το Ολυμπιακός. Οπότε δεν θα πούμε τώρα όλοι μαζί το Ολυμπιακός. Αλλά τουλάχιστον θα πούμε μπράβο, συγχαρητήρια. Θα αναφέρουμε λίγο μετά το τι κατάφεραν, ποιοι δεν κατάφεραν, κάποια πραγματάκια που έχουν να κάνουν.
0: Πρέπει να μου πεις μπράβο.
1: Ναι, ας πω
0: γιατί
1: μπράβο.
0: Είδα όλο τον αγώνα.
1: Είδες όλο τον αγώνα.
0: Και έκανε και σχολιασμού.
1: Έκανε και σχόλιο. Και
0: έλεγα τώρα είναι αυτό, ήταν επαφή, ήταν φάουλ. Αυτό ήταν παιδί.
1: Μην ασχολείσαι με αυτά, δεν υπάρχουν.
0: Γιατί δεν τα πάγω καλά, δεν τα έλεγα καλά.
1: Τα έλεγε μια χαρά. Αυτό δεν πω ότι δεν υπάρχει κανένα λόγο ασχολούμαστε τώρα με αυτά. Τα ταπεινά να μείνουμε στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός πήρε τη 20 στην κούπα, πήρε το ευρωπαϊκό. Το τέταρτο, πρώτο μετά από 13 χρόνια, έσπασε μια μεγάλη κατάρα που είχε να κάνει με τις ομάδες που ήταν πρώτες στην κανονική περίοδο. Και ελπίζουμε, όπως είπαμε, και κέρδισε και δίκαια, γιατί αυτό είναι το βασικό. Παρόλο την όποια μπορεί να πει οτιδήποτε άλλος, ήταν καλύτερη ομάδα σε όλη τη χρονιά και δίκαια έφτασε στην κατάκτηση του τροπέου. Τα υπόλοιπα μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιμείνω σε αυτό που ανέφερα και λίγο νωρίτερα όσον αφορά την συμπεριφορά δύο υψηλών κυρίων οι οποίοι έχουν να κάνουν με την κορυφή της Ελλάδος, τον κύριο Μαρινάκη Βαγγέλη παρακαλώ και όχι Παύλο, και τον κύριο Δημητριάδη. Η όλη συμπεριφορά τους. Γιατί τσακώθηκαν?
0: Με ρωτάω, ξέρω εγώ.
1: Πλάκα κάνεις τώρα, δεν ξέρεις γιατί
0: τσακώθηκαν. Εντάξει τώρα, έλα.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο γιατί τσακώθηκαν.
0: Βρήκανε και πεδίο.
1: Ναι, μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι ελέγχουν πολύ μεγάλα πράγματα της Ελλάδος. Ο μένος σκιώδης κυβέρνηση, καθότι το δεξί χέρι μέχρι πρώτην της κυβέρνησης. Ανιψιός του Πρωθυπουργού και ο άνθρωπος που φέρεται ότι είναι πίσω από τις υποκλοπές και όλο το σύστημα αυτό. Και από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος προφανώς τη διένεξη που είχε με τον κύριο Δημητριάδη δεν την είχε ως πρόεδρος του Ολυμπιακού, αλλά ως επικεφαλής εκδοτικού ομίλου. Και άνθρωπος ο οποίος υποτίθεται ότι βρίσκεται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα που έρχεται για τη νέα κυβέρνηση.
0: Σενάρια, έτσι.
1: Ναι, σενάρια μιλάμε. Ναι, είπα, φέρεται. Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Οπότε η όλη συμπεριφορά, σκισίματα, μπουνιές, καντήλια, γαλλικά, αγγλικά και όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν, νομίζω ότι δεν συνάδουν με την όλη
0: με την
1: παιδεία
0: άμυλα.
1: Και την ευγενία άμυλα που ήθελε να δώσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
0: Τι ωραία έκφραση.
1: Όπως και ο Φουρνιέ. Είχαν πει ότι θα ήθελαν να παίζουν μπροστά σε αυτό το κοινό. Ωραία. Το πώς πέρασε αυτό το κοινό.
0: Ποιος ήταν ο καλύτερος. Λοιπόν, ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης του αγώνα, κατά την άποψή σου, και από τις δύο ομάδες.
1: Νομίζω ότι αυτός που αδικήθηκε περισσότερο από όλους ήταν ένας παίκτης ο οποίος φεύγει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, ο Πίτερς. Ο Αμερικανός που έχει ο Ολυμπιακός, ο οποίος τελείωσε το τουρνά με 16 πόντους μέσω όρο, έχασε ένα σούτ ολοκιόλο και νομίζω ότι ήταν από τα κλειδιά τα μεγάλα του Ολυμπιακού για να φτάσει στο τίτλο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα για μένα πρωταγωνιστές ήταν δύο προπονητές, τόσο ο Μπαρζόκας όσο και ο Σκαριόλο, οι οποίοι προσάρμοσαν τις ομάδες τους, άφησαν πίσω δογματισμούς, ιστορίες, γιατί όλοι θεωρούμε ότι οι προπονητές είναι δογματικοί, αιμονικοί και όλα τα υπόλοιπα. Άφησαν πίσω όλη την όποια δογματική προσέγγιση έχουν, προσαρμόστηκαν σε δεδομένα τα οποία δημιουργήθηκαν την ώρα του αγώνα και πραγματικά πήραν το καλύτερο από τους παίκτες τους ώστε να φτάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Αυτός δα ο Φουρνιέ όμως, ρε παιδί μου.
1: Ο Φουρνιέ είναι ένας παίκτης ο οποίος, όποιος δεν τον ξέρει, τον ανακάλυψε τώρα, προφανώς δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένας παίκτης ο οποίος έχει μεγαλώσει στην Αμερική. Δεν βγαίνεις εσύ, αγαπητέ. Να κάνουμε τώρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κουβαλάει πολλά παράσημα μαζί του. Έχει μεγάλη καριέρα στο NBA. Ήρθε στην Ελλάδα για να βγάλει το ψωμί του σκοτώνοντας τον αντίπαλο. Αυτό έκανε και χθες. Και δικαιωματικά ανακηρύχθηκε MVP. Αν και νομίζω ότι, όπως είπα και νωρίτερα,
0: μα ψηφίζαμε κιόλας χθες για MVP.
1: Για MVP. Ναι. Γιατί οι δημοσιογράφοι και οι υπόλοιποι μπορούν να ψηφίζουν τώρα. Δεν ξέρω για τους παίκτες. Δεν θυμάμαι αν οι φιλαθλοί έχουν. Βέβαια, η είδηση των τελευταίων ωρών είναι ο θάνατος του Παρασκευά Άτζα, αθλητή ποδοσφαιριστή που έκανε αρκετά μεγάλη καριέρα στον Ολυμπιακό, 49 χρονών. Έφυγε από τη ζωή, έπασχε από μία νόσο η οποία έχει να κάνει με τα νεύρα. Είχε την ίδια ασθένεια που είχε και ο Χόκινγκ. Είχε την αυτή που λέγεται πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνσης ή νόσος του κινητικού νευρώνα.
0: Ω, Παναγία μου. Πόσο χρόνο είπαμε?
1: 49.
0: Νεότατος.
1: Ναι. Ενώ τα ξημερώματα έφυγε από τη ζωή και η...
0: Δυστυχώς η Γογό Μαστροκώστα.
1: Γογό Μαστροκώστα, η οποία από ό,τι διάβαζα είχε διαγνωστεί με καρκίνο την τρίτη ημέρα της γέννησης κόρης. Δηλαδή είχε 18 χρόνια, νομίζω, 16-17.
0: 17 χρονών είναι η κόρη της.
1: Ναι,
0: καλά να είναι το κορίτσι.
1: Καρκίνο.
0: Το οποίο το είχε αντιμετωπίσει και το είχε νικήσει. Αυτή τη φορά όμως δεν σχετιζόταν με τον καρκίνο του μαστού, γιατί τότε ήταν καρκίνος του μαστού. Αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε και μάλιστα ταλαιπωρήθηκε και όλες ήταν μέρες πολλές στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού. Είναι συγκλονιστικό γιατί οι νέοι άνθρωποι δυστυχώς.
1: 55 χρονών. 55 έχει σημασία.
0: Εκεί, ναι.
1: Να δείτε, με τραγική μορφή δεν είναι μόνο η κόρη, είναι και ο Τραϊάνος Δέλλας, ο γίγαντας, ο οποίος είχε αφήσει το τελευταίο διάστημα την όποια δράση είχε με το ποδόσφαιρο για να είναι στο πλευρό της Γογούς και σίγουρα ότι ευχηθούμε ό,τι πιο δυνατό, ό,τι μπορούμε για αυτή την οικογένεια τώρα που αντιμετωπίζει, όπως και η οικογένεια του Άτζα, το θέμα της απώλειας αγαπημένων προσώπων. Αυτές είναι οι δύο δυσάρεστες ειδήσεις, οι οποίες επισκιάζουν την όποια χαρμόσυνη κατάσταση στο αθλητικό κομμάτι.
0: Να πάμε λίγο στα υπόλοιπα, καθώς μια εξέλιξη που είχαμε σήμερα σχετικά με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Καθώς η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία, εάν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Άριος Πάγος, με λίγα λόγια, προτείνει την ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη, εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ναι. Μένει να δούμε λοιπόν τι εξέλιξη θα έχει αυτό το θέμα.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι λογικό και θα έπρεπε να επιστρέψει, μπορεί και ο ίδιος να επιστρέψει μόνος του, δηλαδή δηλαδή είναι πρόκληση για την κοινωνία να κυκλοφορεί ελεύθερος ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί ίδιος να αρνείται ότι δεν έχει καμία σχέση με τη 17 Νοέμβρη και ότι απλά ψάρευε στους λειψούς που τον βρήκαν οι ό,τι ιστορίες, αλλά το δικαστήριο έχει κρίνει και οριστικά ότι αυτός είναι πίσω από όλες αυτές τις υποθέσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αυτός να είναι ελεύθερος και να είναι μέσα παραδείγματος χάρη οι δύο ξηροί ή ο όποιος άλλος είναι. Όταν είσαι εγκέφαλος είσαι το αφεντικό. Άρα ναι, λοιπόν εσύ θεωρητικά πρέπει να έχεις την υψηλότερη τιμωρία. Δεν γίνεται εσύ να βγεις έξω και οι άλλοι να μείνουν μέσα, γιατί οι άλλοι είναι απλά όργανα εκτελεστικά των εντολών που δίνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Άρα με ποιο δικαίωμα είσαι εσύ έξω και οι άλλοι είναι μέσα. Όλα τα υπόλοιπα για μένα είναι έξω, τα αφήνω, δεν με ενδιαφέρουν, δεν τα συζητάω καθόλου. Πείτε με δογματικό, πείτε με πάλι με ό,τι θέλετε, πείτε με. Δεν με νοιάζει, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι μέσα και να μην βλέπει καν το φως του ήλιου.
0: Μάλιστα, απλά λοιπόν, μια πολύ καλή, όμορφη κίνηση από τον Ολυμπιακό, ο οποίος αφιέρωσε το τρόπαιο σε μια κυρία.
1: Ναι,
0: σε μια
1: βέβαια,
0: γυναίκα.
1: Βέβαια.
0: Αυτά πρέπει να τα λέμε, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα.
0: Κανέλα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Κώστας Παπανικολάου αφιέρωσαν τον τίτλο στην Κανέλα της Ερυθρόλευκης Οικογένειας. Μάλιστα, θα ήθελα, αναφέρει ο Μπαρτζόκας, νομίζω το λέει αυτό, θα ήθελα να αφιερώσω τον τίτλο στην αγαπημένη μας Κανέλα, ένα πολύ σημαντικό μέλος του συλλόγου. Είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και του ευχόμαστε τα καλύτερα. Ναι, τα λόγια του Μπαρτζόκα είναι αυτά, ο οποίος μίλησε για μια γυναίκα η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της στον Ολυμπιακό και τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας η κυρία αυτή. Ο λόγος είναι για την Κανέλα Χρυσονίδου. Εργάζεται στην ΚΑΕ Ολυμπιακός από το 1998, παρακαλώ, αρχικά στην υποστήριξη των πωλήσεων διαρκείας του τμήματος και στη συνέχεια στο τμήμα διαχείρισης εισιτηρίων και στη γραμματιακή υποστήριξη της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Γεννημένη και μεγαλωμένη στον Πειραιά, έχει σπουδάσει δημόσιες σχέσεις, έχει εδώ κάποια στοιχεία από το βιογραφικό της, αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία όμως αυτή η τιμή, αυτή η κίνηση και του Παπα-Νικολάου και του Μπαρτζόκα, μάλιστα ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων, με την ολοκλήρωση του Eurolink Final Four. Αμέσως μετά την απονομή, κοιτώντας την κάμερα, είπε: αυτό είναι για σένα, Κανέλα μας. Ξέρουμε ότι δίνεις τη δική σου μάχη. Ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς. Είναι για σένα. Εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα για τη γυναίκα αυτή. Έτσι. Και προς τιμήν τους έκαναν αυτή την κίνηση. Πραγματικά είναι πολύ όμορφο. Αυτά είναι που θέλουμε να βλέπουμε στον αθλητισμό, ρε παιδί μου. Αυτά είναι.
1: Και βέβαια θέλουμε και οι όποιοι πρωταγωνιστές να κρατάνε τους τύπους. Αν δεν μπορούν να κρατάνε οτιδήποτε άλλο, κρατάνε τους τύπους και να προσπαθούν να κατανοούν ότι πάνω απ' όλα είναι ο αθλητισμός, γιατί με τις δικές τους δηλώσεις, κινήσεις ή οτιδήποτε κάνουν προκαλούν και αναθερμαίνουν καταστάσεις. Από εκεί και πέρα η Νάξος, όπως και όλη η Ελλάδα, είχε την τιμητική της, βγήκαν έξω τα παιδιά να ξεθυμάνουν, να βγάλουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, εντάξει, ωραία, το πανηγύρισαν. Το ότι αν κάποιοι ξέφυγαν ή όχι, δικαίωμά τους είναι. Άλλωστε κρίνονται οι περισσότεροι από αυτούς ή μάλλον όλοι κρινόμαστε από τα λεγόμενά μας, τα γραφόμενά μας.
0: Ας πανηγυρίσουν βεβαίως να πανηγυρίσουν, βεβαίως, γιατί εντάξει. Τώρα, όσο κρατάμε όμορφες εικόνες και δημιουργούμε όμορφες εικόνες, οι πανηγυρισμοί είναι όμορφοι. Απλά όσες φορές ξεφεύγουμε, χάνουμε την μπάλα, δηλαδή χάνουμε το στόχο. Κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ, μπράβο, μπορώ να πω μόνο.
1: Να το ξαναπούμε και άλλη φορά.
0: Όχι, εντάξει, εγώ χάρηκα.
1: Μία,
0: χάρηκα.
1: Δύο, εντάξει, και τρεις τώρα. Εντάξει.
0: Χάρηκα. Χάρηκα.
1: Okay.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, επειδή είπες κάτι για τον Αντετοκούμπο, ο Γιάννης, όπως και αρκετοί άλλοι γνωστοί, επώνυμοι ή οτιδήποτε, βρέθηκαν στο γήπεδο. Κάποιοι μάλιστα πήγαν και πουλήσουν και μαγκιά. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και δύο υπουργοί. Όχι μόνο εγώ, αλλά να μπουν και όλοι οι κουστοδία μου και όλοι οι υπόλοιποι να μπουν στο γήπεδο τσάμπα. Κλασική Έλληνα. Η κλασική πολιτική, για να μην γκρινιάζουμε, δεν τα κατάφεραν, γιατί εντάξει. Από την άλλη βέβαια είδαν πολλούς τσαμπατζίδες. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 4.000 φίλοι του Ολυμπιακού μπήκαν τσάμπα γιατί ήθελε το πρόεδρος. Το ευχάριστο είναι ότι δεν συνέβη κάποιο ατύχημα, γιατί ξέρετε, όταν μπαίνει σε ένας χώρος που έχει μια χωρητικότητα α, είναι α συν νη, ελοχεύουν πολύ κίνδυνοι, και ειδικά όταν δεν είναι είναι απλά σωστά. Καθόμαστε ήρεμα και απλά. Υπάρχει μια,
0: υπάρχει ένταση,
1: υπάρχει μια ένταση, υπάρχει μια έτσι κατάσταση λίγο
0: έντερνη. Είναι λίγο.
1: Ναι, είδαμε και μάτι που είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε.
0: Εντάξει, λογικό και αυτό έτσι. Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Λογικό και αυτό.
1: Εντάξει, καλό
0: δεν θα
1: είναι
0: έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις, θα έπρεπε να
1: λέμε,
0: έχουμε το.
1: Μπράβο. Να υπάρχει.
0: Αυτό εννοώ.
1: Επειδή τα έχω δει όλα αυτά και τα έχω βιώσει στο πετσί μου, καλό είναι λοιπόν κάποια πράγματα αποφεύγουμε.
0: Παίρνουμε τα μέτρα μας όμως, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
1: Τέλος πάντων, ο Αντιτοκούμπο λοιπόν ευχήθηκε να είναι μόνιμα εδώ, να κάνει
0: το Final Four στην Αθήνα.
1: Ναι, καλό θα είναι χωρίς ελληνικές ομάδες.
0: Γιατί είπε ότι αυτό που είδα απόψε δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Αυτή την ατμόσφαιρα, αυτό το σκηνικό, δεν το έχω δει ποτέ.
1: Λογικό είναι, όταν υπάρχει όλη αυτή η όλη κατάσταση, είναι όμορφη για τους παίκτες, είναι όμορφη για τους επισκέπτες, συνήθως δεν είναι όμορφη για τους αντιπάλους. Και ευτυχώς που δεν είχαμε δύο ελληνικές ομάδες μέσα εκεί.
0: Ευτυχώς.
1: Έχουμε μόνο μία, όποια και αν
0: είναι,
1: δεν έχει σημασία.
0: Έχεις πίεση αυτό και το έχεις πει νωρίς, ότι είχες πει δεν θέλω να δω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο τέλος.
1: Ναι, κανείς δεν θέλει, γιατί όταν υπάρχει ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, επειδή το έχω δει αρκετές φορές στο εξωτερικό ή το έχω δει παλιότερα, δεν είναι και ότι καλύτερο. Υπάρχει πολύ μίσος, πολύ κόντρα, πολύ τοξικότητα. Ας είναι ο ένας από τους δύο.
0: Πότε θα το αποβάλουμε αυτό?
1: Ποτέ. Όσο τουλάχιστον οι πρόεδροι των ομάδων θέλουν να έχουν τέτοιου είδους οπαδούς, δεν θα έχουμε ποτέ τη λογική της Αμερικής. Βέβαια, από την άλλη, πας στην Αμερική, πηγαίνεις στο γήπεδο και ακούς τώρα defense, defense, defense. Το πολύ πολύ, άντε να σου πετάξουν κανένα πλαστικό, ξέρεις, τα πολύ νεύρα, κανένα πλαστικό από κόρν, άδειο και όλα τα σχετικά. Και ξέρουν ότι μόλις το πετάξουν ή μάλλον την ώρα που θα είναι στον αέρα θα τους έχουν συλλάβει, θα τους έχουν πετάξει έξω, δεν ξέρουν ποτέ μπάσκετ.
0: Υπάρχουν δύο απόψεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Η λάθος και η δική μου.
1: Οπότε αυτό τώρα πόσο να ενθαρρύνει να παίχνει έτσι να το απολαύσει. Ενώ πηγαίνεις σε ένα ελληνικό γήπεδο, να παίζεις ένα ντέρμπι, βλέπεις τον άλλο σε φτύνει από πάνω σου, ξέρεις, να σου πετάει τα γαλλικά του. Να έχεις και εσύ μια ανταλλαγή απόψεων, να το απολαύσεις αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις, είναι δύο μέτρα, δύο διαφορετικές εικόνες, δύο διαφορετικές καταστάσεις. Οπότε λες, τι προτιμάς από τα δύο? Και σαν αθλητής, προτιμάς το δεύτερο.
0: Την ένταση.
1: Την ένταση, βέβαια.
0: Για να σε, έτσι, να σου δώνει, σε τονώσει.
1: Ναι, σε τονώνει, σε κάνει να
0: νιώθει. Είναι αυτό που λέμε δυνατή εξέδρα.
1: Ναι, έτσι. Είδες,
0: σε κάθε καλάθι του Ολυμπιακού χθες το βράδυ μιλάμε από γιονόντουσαν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί. Ναι, έβλεπε αντιδράσει.
0: Όλοι, ωραίο.
1: Αυτό δεν μπορεί να το δει, ξέρει, σε ένα χώρο που είναι όλοι παλαμάκια, defense, defense, χτυπάνε και κάτι και είναι τα μεγάλα τα.
0: Να σου πω κάτι. Αυτή την απογείωση, τι θέλω κι εγώ. Την απογείωση, δηλαδή το χειροκρότημα, τι φωνέ, τα συνθήματα, τα όμορφα συνθήματα, όχι κάτι άλλο που ακούμε. Λοιπόν, τα όμορφα, αυτά τα θέλω κι εγώ. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή τελειώνει ο αγώνας. Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, πάμε στα σπιτάκια μας, γιατί και αύριο είναι μια καινούργια μέρα.
1: Αλλά όπως είπε και ο Μανώλης το πρωί που κάποιοι κάναμε μια κουβέντα, δεν μπορείς να τα έχεις και όλα.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν μπορείς και το σκύλο και το Ιμπίτα και φορτάτο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε.
0: Και τι διάλεξε, την πίτα. Την πίτα διάλεξε.
1: Διαλέγουμε πάντα το σκύλο. Στη χειρότερη περίπτωση την πίτα δεν γίνεται. Εντάξει, την πίτα έτσι κι αλλιώς δεν τρώμε, μια χαρά είμαστε.
0: Ναι.
1: Αυτά που λες τώρα. Τα υπόλοιπα κουβέντα να γίνεται και τι ωραία που θα περάσουμε.
0: Ναι, ωραία, θα περάσουμε. Ωραία, θα περάσουμε και σήμερα.
1: Θα περάσουμε. Λοιπόν, αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα είτε στην γνωστή σελίδα. Εκεί, Μαντός του Νουνάρ ελληνικούς χαρακτήρες, είτε Νικόδημος Γιάννος ελληνικούς χαρακτήρες, είτε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, με όλα τα social media που έχει, είτε στο Instagram Naxos Press και Αδαμαντίας του Νουνάρα. Οπότε, ό,τι θέλετε, μπορείτε να στείλετε εκεί, να σχολιάσετε. Να, ο φίλος μας ο Γιώργος σχολιάζει.
0: Ο Γιώργος λέει ότι είμαι, λέει, σε ένα ταξί και έχουμε βάλει το ραδιόφωνο που όλο το Σαββατοκύριακο πάλευε για να το ξαναστήσει ο Γιώργος. Και ακούγεται, λέει, καμπάνα. Φαντάσου λοιπόν τη χαρά του, έτσι, γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Μπράβο. Γιώργο, το αποτέλεσμα μετράει. Μπράβο σου.
1: Μετράει,
0: μπράβο σε σένα και στον κύριο Άγγελο να πούμε μπράβο. Ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ για να μπορέσει να ξαναστηθεί μέσα σε λίγες ώρες το Ράδιο Γαλαξίας και να αναμεταδίδει ραδιοφωνία Κυκλάδων και στην Αυστραλία στην Ομογένεια. Μπράβο.

0: Λοιπόν, είπαμε ότι σήμερα είναι Δευτέρα, το είπαμε.
1: Το είπαμε. Ότι σήμερα είναι Δευτέρα, είναι πόσο του μήνα?
0: 25
1: του μήνα, έχει τελειώσει και ο μήνας, μια χαρά είναι.
0: Κοντεύει,
1: ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι από αρχές Ιουνίου θα έχουμε πολλά και όμορφα πράγματα και όσον αφορά και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Γιατί από ό,τι μαθαίνω, βελτιώνονται κάποια πράγματα ακόμα περισσότερο.
0: Ναι.
1: Οπότε καλό είναι όλο αυτό για τους ακροατές, για να ακούνε καλύτερα πραγματάκια και πιο έτσι ζεστά και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτές τις μέρες, μάλλον από την Παρασκευή 22 του μήνα, ναι, αν δεν κάνω λάθος, Σάββατο είναι στην Νάξο αρκετός κόσμος και δει άνθρωποι της μοτοσυκλέτας, τα δίτροχα. Χθες είχαν και το πανηγύρι τους, ωραία ήταν, το γιορτάσαν στην πηγή με τον Κώστη Κατσιούλη, τον οποίο αύριο θα τον έχουμε στην εκπομπή μας για να μας μιλήσει για θέματα που έχουν να κάνουν με την οδική ασφάλεια.
0: Πολύ σημαντικό θέμα,
1: ναι,
0: ενδιαφέρει όλους.
1: Αύριο το πρωί θα είναι κλειστή λοιπόν η παραλιακή από τις 9.30 μέχρι τις 11.30 γιατί θα κατεβούν τα παιδιά να κάνουν μια βόλτα, κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι αυτό, οπότε θα υπάρχει μια μικρή παρέλαση. Όλη αυτή η κίνηση γίνεται μέχρι και τις 27 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε 27-28 νομίζω είναι.
0: 27 νομίζω είναι και εγώ, κάτσα το εγώ τώρα.
1: Άρα λοιπόν έχουμε αρκετά πραγματάκια τα οποία θα τα δούμε τις αυτές τις ημέρες. Μην αγχώνεστε με τις μηχανές, παιδιά, δικά μας παιδιά είναι, οπότε το απολαμβάνουμε.
0: Και είναι και αυτό που μας είχε πει και ο κύριος Καλαϊτζής, ότι είναι και λίγο μάθημα όλο αυτό, γιατί ναι, το να βλέπεις μια μηχανή έτσι όπως πρέπει να είναι, έναν αναβάτη έτσι όπως πρέπει να είναι εντυμένο σαν αστακός, είναι μάθημα.
1: Δεν είναι.
0: Μέχρι τις 27 του μήνα είναι. 22 με 27. Ξεκίνησε πριν από λίγες μέρες.
1: Είναι δύο διαφορετικά δρόμενα. Δύο διαφορετικά δρόμενα.
0: FIM Rally Naxos και το τέταρτο φεστιβάλ Μοτοπαρεών Ελλάδας.
1: Μπράβο. Οπότε όλοι μαζί το απολαμβάνουμε και γενικότερα περνάμε όμορφα.
0: Και καλοδεχόμαστε τα παιδιά, βέβαια.
1: Εννοείται. Δημιουργούν κάποιες απορίες, βέβαια, όπως γενικότερα έχουμε κάποιες απορίες ως ναξιώτες, αλλά για αυτές θα μιλήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Κυκλάδες on air, η εκπομπή που ακούτε. Είναι Δευτέρα σήμερα, είμαστε στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Έρχεται σπίτι μου 3, το ξέρεις?
1: Ναι, το ξέρω, έρχεται. Θα έρθει και το 3, θα έρθει και το 4 και το 5
0: και το 6. Και το 1 και το 2 δεν πήγαν και τόσο 7, καλά, έτσι.
1: Εντάξει, το 1 δεν πήγε καλά γιατί πολύ απλά είμαστε λίγο επιφυλακτικοί σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτά τα θέματα. Το 2 πήγαμε όλοι μαζί, αλλά δεν ξέραμε τι θέλαμε, τι δεν θέλαμε. Το γεμίσαμε κιόλας και δεν προλαβαίνει. Οπότε αναγκαστικά θα πάμε στο 3 να δούμε τι θα γίνει, τι μας επιφυλάσσει. Είναι και λίγο προεκλογικό. Οπότε,
0: ναι, προς το παρόν έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός να υπάρξει το σπίτι μου 3.
1: Επιβεβαιώσει όλοι ότι θα υπάρξει 3.
0: Είπε ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε ακόμα ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Δεν είμαι έτοιμος να σας το ανακοινώσω ακόμα, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Έδωσε έμφαση στην ανάγκη αύξησης της προσφοράς κατοικιών, έτσι, γιατί είναι ένα θέμα αυτό σοβαρό, και επεσήμανε ότι η κυβέρνηση εξετάζει πιο δυναμικά κριτήρια για να ανοίξουν τα κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν εκτός αγοράς, που δεν είναι και λίγα. Πολλά.
1: Όσο η κυβέρνηση σκέφτεται με λάθος τρόπο και με γνώμονα μόνο το συμφέρον συγκεκριμένων καταστάσεων και όχι το γενικότερο καλό, αυτό θα υπάρχει.
0: Καταρχάς να πούμε ότι το τελευταίο πρόγραμμα, ενώ ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί 31 Αυγούστου, λίγη νωρίτερα, στις 2 Ιουνίου.
1: Ναι.
0: Και όλο αυτό έχει αφήσει ξεκρέμα στους πολλούς υποψηφίους αγοραστές ακινήτων.
1: Ναι.
0: Υπήρξαν φυσικά αντιδράσεις από την αγορά, από τις τράπεζες, γιατί και οι τράπεζες είναι μέσα σε όλο
1: αυτό. Όχι, μα το πρόβλημα το περισσότερο δημιουργούν οι τράπεζες.
0: Ναι.
1: Εκείνη το θέμα. Οπότε δεν δικαιούται να ομιλούν, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Όσο όμως οι κυβερνήσεις επιμένουν να κάνουν τα χατήρια των τραπεζών, αυτά θα συμβαίνουν. Γιατί οι τράπεζες έχουν κλείσει κάνουλες ή έχουν κάνει πάρα πολύ αυστηρούς όρους. Άρα λοιπόν, πώς κάποιος θα πάει να εκμεταλλευτεί ένα πρόγραμμα το οποίο του πηγαίνει χειρότερα? Μεταξύ έρχονται και ακόμα χειρότερα πράγματα με βάση και τους κώδικες που έρχονται. Γιατί έδωσε, παραδείγματος χάρη, από ό,τι διάβαζα χθες, είναι σε διαβούλευση ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα από τα θέματα που βάζει είναι το δικαίωμα του Δήμου να βάζει ταπ ένφια στα ακίνητα.
0: Ναι, μέσω της ΔΕΗ.
1: Ναι, αλλά το βάζει ο Δήμος.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, επιπλέον ένα καινούριο.
0: Ναι.
1: Ένας δεύτερος ΤΑΠ που έρχεται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, γιατί να πάει κάποιος να επενδύσει σε ένα κίνητο όταν ξαφνικά βλέπει ότι γίνεται ενοικιαστής όχι μόνο από το κράτος, αλλά και του Δήμου που μένει? Άρα λοιπόν θα πληρώνει δύο ενίκια για ένα δικό του ακίνητο. Κάποια στιγμή θα πρέπει το κράτος να αποφασίσει τι πραγματικά θέλει. Αν θέλει μόνο ανθρώπους στους οποίους ξεζουμίζει με κάθε τρόπο.
0: Αυτό με το.
1: Τι να κάτσουμε να κάνουμε,
0: με
1: συζητάμε.
0: Η ιδιοκτησία του καθενός που τελικά καταλήγει να μην είναι η ιδιοκτησία του καθενός. Γιατί όταν πληρώνεις για την ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία είναι αυτό που μου ανήκει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό που το οποίο το έχω πληρώσει. Αυτό για το οποίο έχω φορολογηθεί. Άρα μου ανήκει. Δεν μπορείς να μου βάζεις χαράτσια το ένα πάνω στο άλλο για αυτό που μου ανήκει. Δεν γίνεται να με χρεώνεις με ενίκιο για το σπίτι μου και να μου έρχονται κι άλλα και άλλες κεραμίδες στο κεφάλι μου. Αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα.
1: Δηλαδή,
0: ο πιο άδικο. Φόρος, το λένε όλοι, δεν έχω ακούσει πολιτικό που να μην το πει αυτό το πράγμα. Ο πιο άδικος φόρος είναι ο ένφια.
1: Κανένας από τον άνθρωπο που το έβαλε κιόλας.
0: Ναι, κανένας όμως, που αυτό που θα αλλάζαμε τον νόμο και θα σκίζαμε τα μνημόνια, έτσι.
1: Και λοιπόν, όχι μόνο,
0: σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί όλοι να λένε ότι είναι ο πιο άδικος φόρος και κανένας να μην έχει βρεθεί, όχι να τον βελτιώσει, να τον καταργήσει, γιατί τα έχουμε ακούσει κι αυτά. Ο ένφια δεν βελτιώνεται, δεν διορθώνεται, καταργείται. Έχουμε ακούσει, μας έχει μείνει αυτή η ατάκα. Λοιπόν, κανένας δεν έχει καταργήσει τον ένφια. Κανένας δεν έχει αναφέρει τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Και λες, πώς μας δίνετε δίκιο στους πολίτες, στους δημότες, από τη μία, ναι, έχετε χίλια δίκια, αλλά πού θα το βρούμε το δίκιο μας?
1: Δεν υπάρχει κανένα δίκιο, χωρίς τίποτα.
0: Δηλαδή,
1: το μόνο που υπάρχει είναι να γεμίζει το κρατικό σκορβανάς. Όλα τα άλλα για να αποπληρώνουμε και καλά.
0: Να κλείνουμε καμιά τρύπα.
1: Τους δανειστές, οι οποίοι δεν υπάρχουν καν, αλλά τέλος πάντων, με πιάνει τώρα το τρελό μου, γιατί δεν γίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Απλά πρέπει να καταλάβουμε η κυβέρνηση, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή είναι κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να επιβάλλει μέτρα τα οποία το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν πολίτες οι οποίοι συχαίνονται την ώρα και τη στιγμή που πήραν ένα ακίνητο από τους γονείς τους ή που έκαναν το λάθος να πάνε να αγοράσουν ένα ακίνητο, γιατί υπήρχε από τη δεκαετία του 60 η περίφημη ατάκα ένα κεραμίδι πάνω από το σπίτι σου να έχεις παιδί μου και αυτό σήμερα μετά από 60 χρόνια κεραμίδι. Να είναι κατάρα και οτιδήποτε άλλο.
0: Πρόσεξε καλά, θα σου γράψω το σπίτι.
1: Ναι, μπράβο. Δηλαδή
0: καλά,
1: να είναι.
0: Θα σου γράψω το οικόπεδο.
1: Ναι, τι να το κάνω το οικόπεδο όταν δεν μπορώ να το κάνω τίποτα και το μόνο που μπορώ να το κάνω είναι να το πουλήσω για δύο κομμάτια ψωμί. Πριν ήταν για ένα κομμάτι παντεσπάνι, τώρα γίνεται δύο κομμάτια ψωμί σε κάποιον ξένο ο οποίος δεν ξέρω και αυτός τι μπορεί να το κάνει, αλλά δεν έχει σημασία. Κάτι θα θέλει να το κάνει και αυτός. Και να δούμε τι ακριβώς γίνεται.
0: Και μέσα σε όλα τα άλλα, επειδή η βενζίνη και το πετρέλαιο έχουν πάρει την ανηφόρα και πάνε, γιατί και ο Τραμπ, εντάξει, τα είδαμε σήμερα. Κάθε μέρα που ξυπνάμε, βλέπουμε και ένα λίγιο πόλεμο, ρε παιδί μου, είναι κοντά σε συμφωνία, πολύ κοντά. Αλλά αυτό πολύ κοντά, από ό,τι φαίνεται, είναι πολύ μακριά. Αυξάνεται λοιπόν η τιμή της βενζίνης. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό σε αυτό το κομμάτι. Και η κυβέρνηση τι εξετάζει? Νέο fuel pass.
1: Ναι, fuel pass.
0: Εντάξει, δηλαδή. Φέξε μου και γλίστρισα. Εξετάζουν την επέκταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα από το οικονομικό επιτελείο με χρηματοδότηση, λέει, από τον κουμπαρά των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Mm-hmm. Τώρα σωζόμαστε με το fuel pass, σωζόμαστε με αυτές τις τεχνικές. Πάντως, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το κόστος μιας ακόμα μηνιαίας επέκτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο υπολογίζεται περίπου στα 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επαναφορά του fuel pass για διάστημα 2 μηνών εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 130 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Παράταση επιδότησης 20 λεπτών στο ντίζελ κίνησης και νέο κύκλο fuel pass. Αυτά είναι τα μέτρα που συζητά και επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
1: Έχουμε πει ότι αν δεν αποφασίσουν αυτοί που διοικούν, οι οποίοι διοικούν με λογική Harvard,
0: συζητά και επεξεργάζεται η κυβέρνηση.
1: Έχουμε πει ότι αν δεν αποφασίσουν αυτοί που διοικούν, οι οποίοι διοικούν με λογική

0: ότι οι οπαδοί της που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια δεν κατάφεραν να μπουν στο T-Center, το γήπεδο του Παναθηναϊκού δηλαδή, ή το γήπεδο που έγινε ο αγώνας. Αντίστοιχα, πρόσθεσε στη θέση τους μπήκαν οπαδοί του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο, 5.000 τον αριθμό. Δεν βρέθηκε ένας δημοσιογράφος να κάνει ρεπορτάζ από αυτού. Δημοσιεύτηκαν καταγγελίες Φενέρ, καμία συνέχεια στο θέμα δεν υπήρξε. Περίπτωση δεύτερη. Στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, δήλωσε φθασός ότι δεν θα κάνει πολλές δηλώσεις γιατί θέλει να πάει να πανηγυρίσει με την ομάδα και τους φιλάθλους. Τι λες, ρε μεγάλη, είσαι δεν είσαι επαγγελματίας. Να σου θυμίσω ότι έχεις υποχρεώσεις προς τα ΜΜΕ, όπως ορίζεται η οργανώτρια αρχή. Συνέχεια προσέβαλε τον κλάδο, λέγοντας: έτσι κι αλλιώς δεν ρωτάτε κάτι διαφορετικό. Από τη Φυσούνα μέχρι εδώ δέχτηκα 7 ερωτήσεις πώς αισθάνομαι. Πώς να αισθάνομαι δηλαδή. Είμαι χαρούμενος που κατακτήσαμε την Ευρωλίγκα. Το μπαλάκι, παιδιά, περνάει σε εμάς δημοσιογράφους. Ποιος θα τολμήσει να στενοχωρήσει τον Μπαρτζόκα με 5-6 δύσκολες ερωτήσεις, με την πίεση και από συναδέλφους που δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Επίσης, η αφεντιά του θα δεχτεί να απαντήσει. Κάτι πάει λάθος στο επάγγελμα. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι ένα από τα ενοχλητικά της υπόθεσης ήταν η μετάδοση του αγώνα, η οποία κατέληξε με την εποδό να βγούμε τώρα όλοι έξω στους δρόμους να πανηγυρίσουμε από τον Πειραιά μέχρι το μέχρι το Κερατσίνι και από την Τραπετσόνα μέχρι εκεί, να βγούμε όλοι έξω να πανηγυρίσουμε τη μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, μιλάμε για ένα ιδιωτικό κανάλι.
1: Okay.
0: Μπορεί να έχει τέτοια εντολή το παλικάρι που μετέδιδε την, ο συνάδελφος μετέδιδε την όποια τη μετάδοση που έκανε. Από εκεί και πέρα, πολύ φουστάνελα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όπως έγραψε και ένας φίλος, πολύ φουστάνελα στη μετάδοση. Δηλαδή, πολύ φουστάνελα. Ήταν, εντάξει, είπαμε, ελληνική ξέρω, ομάδα κόντα ισπανική, ναι, αλλά κράτηκε λίγο τύπους. Δηλαδή, okay, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Κάτσε μισό λεπτό να ρωτήσω.
0: Μπορούμε να το κατεβάσουμε λίγο αυτό πάνω στον ενθουσιασμό μας.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Πολύ φουστανέλα.
1: Όταν η Ελλάδα πήρε το Euro, στο ποδόσφαιρο, η εθνική, θυμάσαι τη μετάδοση.
0: Βέβαια.
1: Και πανηγυρίζαμε όλοι και λέγαμε, δηλαδή, έχουν γίνει, οι ατάκες αυτές έχουν γίνει viral.
0: Ναι, φουστανέλα. Τρελή φουστανέλα.
1: Ναι, εμένα αυτό μου άρεσε. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
0: Ναι, και έχει μια διαφορά όμως.
1: Να ολοκληρώσω. Δεν στέκομαι στο αν κάνει καλή δουλειά ο συνάδελφος αθλητικός την ώρα που κάνει τη μετάδοση. Εάν δηλαδή είναι αντικειμενικός σε αυτό που βλέπει ή σε αυτό που κρίνει ένας διαιτητής, θεωρώ ότι εκεί πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενικός και να δεν σηκώνω κουβέντα. Εντάξει. Αλλά στο ότι μια ελληνική ομάδα παίζει με μια ξένη ομάδα και μάλιστα για τον τίτλο, εντάξει, και λίγος ενθουσιασμός, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, okay, έβαζε τρίποντο, ξέρω εγώ, ο Φουρνιέ, και απογειωνόταν ο άνθρωπος και έλεγε μέσα, ξέρω εγώ, και το έλεγε.
0: Okay,
1: αυτό.
0: Δεν είπα σε αυτό.
1: Εμένα δεν με ενοχλεί αυτό.
0: Εμένα με ενοχλεί. Πρώτον, έχει μια διαφορά αυτό που είπες πριν για το 2004 ή το 1987.
1: Μπράβο, ναι.
0: Για τους παλιούς δεν έχει γεννηθεί εσύ ακόμα.
1: Αντίστοιχα για τον μπάσκετ.
0: Με το σήμερα. Πρώτα απ' όλα, εκεί είναι μια εθνική ομάδα, δεν είναι ένας σύλλογος. Είναι λίγο διαφορετικά πράγματα. Άλλη εθνική ομάδα και άλλο σύλλογος.
1: Όμως και στην άλλη περίπτωση είναι ελληνική ομάδα.
0: Είναι. Το ένα είναι εθνική. Και το άλλο είναι σύλλογος. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το ίδιο σου λέει και αν κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Μην αγχώνεσαι. Ό,τι έχει να κάνει με αυτά.
1: Έτσι, το ξέρω.
0: Το λέω, το ένα είναι εθνική και το άλλο είναι σύλλογος. Δεύτερον, όσον αφορά εγώ τη φουστανέλα, δεν είπα για το πανηγύριζε για το Φουρνιέ. Ωραία. Δικαίωμά του είναι να πανηγυρίζει οτιδήποτε καλά την μπαίνει. Το θέμα είναι αυτό που βλέπεις, να μπορείς να το βλέπεις μέσα σε λίγο πιο αντικειμενική κατάσταση και όχι μόνο φουστανέλα. Αυτό εγώ χαρακτήρισα φουστανέλα. Οτιδήποτε έκανε ο Ολυμπιακός ήταν σωστό τέλειο, οτιδήποτε έκανε η Ρεάλ ήταν λάθος. Οποιαδήποτε σφύριγμα.
1: Δηλαδή, δεν ήταν αντικειμενικός, λες την.
0: Ναι, όχι, δεν υπήρχε. Από ένα σημείο και μετά δεν
1: υπήρχε. Εγώ γιατί δεν έχω την εμπειρία να το κρίνω.
0: Λοιπόν, καλό είναι, αλλά είπαμε, είναι ιδιωτικό κανάλι, ξέρω ότι παίζεται με τα ιδιωτικά κανάλια. Ξέρουμε τι έχουν γίνει με συναδέλφους οι οποίοι τόλμησαν κάποια στιγμή να πούνε να πάνε στο 60-40 και όχι στο 100-0 τι αντιμετώπιση είχαν. Ξέρουμε ανθρώπους οι οποίοι 100-0 που έχουν φτάσει σήμερα, τι θέσεις έχουν, τι διαφορετικά πράγματα κάνουν. Αυτά τα ξέρουμε. Κάποια στιγμή θα πρέπει και εδώ να κατεβάσουμε λίγο ρυθμούς. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξουν πράγματα.
1: Ξέρεις τι θα ήθελα εγώ?
0: Ναι.
1: πέρα από αυτά που λες εσύ και τις μεταδόσεις και τον ενθουσιασμό ή τέλος πάντων το αν κάποιος είναι αντικειμενικός κτλ. Εγώ μένω σε κάτι άλλο ή τουλάχιστον με ενοχλεί κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να το δω σιγά σιγά να αλλάζει, αλλά ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Θα ήθελα να βλέπω.

0: βλέπω ελληνικές ομάδες με περισσότερους Έλληνες παίκτες.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει.
0: Αυτό θα ήθελα να δω, γιατί τώρα, ας πούμε, είχα μια συζήτηση χθες, ήσουν και σε παρόν, με ένα φίλο, κοινό μας φίλο, ο οποίος λέει, ρε παιδί μου, ναι, εντάξει, ξέρω, εγώ θέλω να δω το μπάσκετ αυτό, αλλά με ενοχλεί, και δεν είχε να κάνει με την ομάδα αυτό, με τον Ολυμπιακό, το ίδιο θα λέγει και αν ήταν ο Παναθηναϊκός ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Με ενοχλεί που δεν βλέπω Έλληνες παίκτες μέσα στις ομάδες πια.
1: Όχι.
0: Ενώ η Ισπανία, όπως μου είπες και εσύ χθες το βράδυ, η Ισπανία, η Ρεάλ, είχανε παίκτες Ισπανούς.
1: Ναι, γιατί αυτό... είναι άλλη κουλτούρα.
0: Και μου λες, έχει φυτώριο η Ισπανία.
1: Όχι, δεν είναι. Έχουν, επενδύουν σε αυτό το πράγμα που δεν επενδύουμε εμείς.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς ως Ελλάδα. Όχι. Δηλαδή, με ενοχλεί πραγματικά. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν. Δηλαδή, ο Φουρνιέ, ας πούμε, το βράδυ έδωσε ρέστα ο άνθρωπος. Όλοι οι άλλοι παίκτες. Θα ήθελα περισσότερο ελληνικό στοιχείο μέσα στις ομάδες. Και γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Είναι μια κουλτούρα αυτή την οποία θα πρέπει να την υιοθετήσουμε. Δηλαδή, να δημιουργούμε τις συνθήκες που η Ελλάδα θα βγάζει παίκτες αυτής της κατηγορίας, να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε.
1: Δεν μπορούμε όσο αρνούμαστε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Έχουμε, και αυτό είναι διαχρονικό, δεν είναι κάτι το οποίο το αποκτήσαμε τώρα. Έχουμε την κακή συνήθεια να μιλάμε για τα αιώνια ταλέντα, για τα ταλέντα και τον τρόπο διαχείρισης των αθλητών. Είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που ένας αθλητής είναι 25 χρονών και είναι ταλέντο, χαρακτηρίζεται ταλέντο. Ταλέντο είσαι μέχρι τα 16.
0: Ναι, εκεί είσαι.
1: Εκεί,
0: ναι,
1: 16.
0: Μετά σε πλάθουν και
1: μετά
0: γίνεσαι...
1: είσαι παίκτης κανονικός, ναι. Όταν μιλάμε για αγώνας,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς λοιπόν να κρίνεις και να αντιμετωπίζεις όλο τον κόσμο με βάση μια τέτοια λογική. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εμπιστεύεσαι αυτούς τους παίκτες που έχεις. Είναι Έλληνες, τους χρειάζεσαι, πρέπει να τους έχεις. Και όχι επειδή σου λέει ο κανόνας πρέπει να τους χρησιμοποιείς. Δηλαδή έχει μπει τώρα ο κανόνας και λέει ότι πρέπει να έχεις την εντεκάδα σου ή στην δεκαοκοσάδα σου 4 γηγενείς παίκτες ή κάποιος από τα φυτώρια. Και τους έχεις εκεί πέρα και απλά κάθονται, δεν παίζουν ποτέ ή οτιδήποτε. Γιατί το λέει κάποιος? Τι γίνεται? Πρέπει να τους βάζεις να παίζουν, έστω και γιατί έτσι,
0: ναι,
1: θα μπορέσεις αύριο να έχεις συνέχεια
0: να
1: σε αυτό που κάνεις.
0: Την ομάδα που θέλεις.
1: Ναι, δεν γίνεται να έχεις μια εθνική ομάδα στην οποία θα στηρίζεται πάνω στον κάθε walk-up, στον κάθε Μήτρου Λόγκ ή οτιδήποτε. Γιατί έτυχε κάποια στιγμή, είτε ήθελε η κυβέρνηση να κάνει χατήρι σε μια ομάδα και της έδωσε τσάμπα ένα διαβατήριο, ή επειδή ο παππούς του παππού του παππού κάποιου πέρασε, πήγε στην τουαλέτα στην Ελλάδα και τον κάνανε Έλληνα. Αυτά δεν γίνονται. Πρέπει να σταματήσουν. Το πρωί έκανες αναφορά σε ένα παίκτη ο οποίος έγραψε ιστορία στον Παναθηναϊκό. Όσκαρ Αλβάρες. Ένας από τους παίκτες οι οποίοι πραγματικά ήρθαν εδώ και άλλαξαν τα δεδομένα. Δεν θυμάμαι εάν ήταν την εποχή, μάλλον ήταν την εποχή που ήταν η μισή Αργεντίνη, είχαν γίνει Έλληνες. Όποιος γνώριζε αργεντίνικα και ήξερε λίγο ποδόσφαιρο, τον κάνανε Έλληνα. Είχε γίνει μια τεράστια πατέντα, είχαν βρει όλες οι ομάδες, με πρώτους και καλύτερους αυτούς που γκρινιάζουν πάντα αδικημένους, τους Παναθηναϊκούς, τους Ολυμπιακούς και όλους τους υπόλοιπους, οι οποίοι είχαν κάνει μια τρελή πατέντα και όποιον μίλαγε αργεντίνικα και ήξερε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τον κάνανε Έλληνα.
0: Mm.
1: Λοιπόν, αυτά, κακώς κείμενα δεκαετίας του 70, σε βρήκανε συνέχεια σε κάποια άλλη κατάσταση μετά. Δεν γίνεται. Πρέπει να σταματήσουν αυτά. Να εμπιστευτούμε τους Έλληνες. Δηλαδή, όλα τα παιδιά.
0: Και
1: τα
0: οι Έλληνες φεύγουν, έτσι.
1: Και τι
0: οι
1: να κάνουν. Και πηγαίνουν δηλαδή... έξω. Να, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη σφάζεται, οι μεγάλες ομάδες, έτσι, για τον Γκαρέτσα.
0: Να.
1: Ένα παίκτη ο οποίος είναι Ελληνάρας, Έλληνας, δηλαδή το παιδί, δεύτερη γενιά, αλλά είναι Έλληνας, παίζει στην Εθνική Ελλάδος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν έμενε στην Ελλάδα. Είναι τυχερός γιατί γεννήθηκε στο εξωτερικό και παίζει ποδόσφαιρο στο εξωτερικό. Αν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, δεν θα έπαιζε ποτέ τίποτα. Δεν θα κάνει τίποτα.
0: Δεν θα είχε τη δυνατότητα δηλαδή να.
1: Τίποτα. Δεν θα είχε μείνει κάποια στιγμή σε κάποιο ποδητήρια ταλέντο.
0: Γι' αυτό λέμε διαχρονικά ότι η Ελλάδα χάνει τα μυαλά τη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και
1: γιατί δεν αντιμετωπίζει λάθος.
0: Τα ταλέντα τη ή οτιδήποτε άλλο θέλει. Γιατί ναι. Σου λέει τώρα, για να σου πω κάτι. Πάρε παράδειγμα από εμάς. Εσύ, αν γύριζες το χρόνο πίσω, εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά δυστυχώς έτσι νιώθω. Εάν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, στα 18 μου, θα είχα αποφασίσει να κάνω πράγματα εντελώς διαφορετικά από αυτά που έκανα τώρα. Και σίγουρα θα ήμουν σε κάποια. Θα πήγαινα εξωτερικό.
1: Κοίταξε.
0: Εγώ το... αλήθεια σου λέω. Δηλαδή αυτό
1: ναι,
0: που
1: το καταλαβαίνω
0: έζησα,
1: αυτό που λες.
0: Μέσα από πανελλαδικές εξετάσεις. Μέσα είναι από όλη την υπόλοιπη.
1: Σήμερα στο
0: είναι και των ημερών. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και όλο αυτό το άγχος και όλο αυτό το που περνάνε τα παιδιά σήμερα και που προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε και τους λέμε παιδιά μην τρελαίνεστε. Δεν είναι. Δηλαδή μετά θα το βλέπετε αλλιώς. Όταν θα φύγετε, όταν θα το κοιτάτε από μακριά όλο αυτό. Ναι, αλλά το ζήσαμε κι εμείς και δεν το βλέπαμε αλλιώς. Γιατί ήμασταν μέσα. Μέσα στο πρόβλημα. Μέσα στο άγχος. Λοιπόν, και αν μου έλεγε κάποιος σήμερα ότι ξέρεις κάτι, πατάω ένα μαγικό κουμπάκι, γυρνάς πίσω το χρόνο και γίνεσαι 18, αλλά έχεις αυτές τις εμπειρίες. Τι θα έκανες? Εγώ δεν θα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να είμαι.
1: Μην σε απολύτω.
0: Δεν θέλω να είμαι.
1: Αλλά σίγουρα να... θα κάνεις κάποια πράγματα
0: θα
1: διαφορετικά.
0: Θα έκανα εντελώς διαφορετικά κάποια πράγματα. Και ναι, θα άνοιγα τα φτερά μου και θα πήγαινα. Αυτό το έναυσμα που είχα και που δεν το αξιοποίησα ποτέ, θα πήγαινα να δω και κάτι άλλο σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή οπουδήποτε αλλού. Μπορεί να ξαναγύρναγα πίσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα η Ελλάδα δεν αξιοποιεί τα μυαλά της, τα ταλέντα της. Ενώ στο εξωτερικό ο Έλληνας επιστήμονας είναι top.
1: Εντάξει, είναι top, είναι γιατί top. Τουλάχιστον top. Αυτά ξέρουμε, αυτά
0: όχι,
1: λέμε προφανώς ότι
0: εμένα
1: είναι top.
0: Μου το έχουν πει και στο εξωτερικό άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι Έλληνες και μου έχουν πει ότι ξέρεις κάτι, ο Έλληνας έχει ένα αβαντάζ. Πέρα από, από την εμπειρία που μπορεί να έχει, το ταλέντο που μπορεί να έχει, οτιδήποτε άλλο, έχει ένα βαντάζ. Ελύσεται και βρίσκει τον εύκολο δρόμο, όχι ανορθόδοξα. Βρίσκει τον εύκολο τρόπο, είναι πιο ευέλικτος. Δεν ξέρω, είναι στο DNA μας αυτό το πράγμα.
1: Ναι,
0: και το αποτέλεσμα είναι πολύ πιο γρήγορα από ότι κάποιος άλλος, ας πούμε.
1: Ναι, για αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του Έλληνα.
0: Αυτό.
1: Ο οποίος Έλληνας βρίσκει πάντα άκρη, καταφέρνει τι γίνεται, όταν οι άλλοι κολλάνε, πέφτουν ναι, πάνω σε τείχους ή οτιδήποτε.
0: Και δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι εμείς είμαστε πιο έξυπνοι από τους άλλους. Απλά ίσως είναι στο DNA, ίσως
1: είναι
0: στην οτροπία.
1: Καθαρά
0: είναι...
1: θέμα DNA είναι, μην το ψάχνεις. Καθαρά αυτό είναι το DNA μας. Αυτό μας αρέσει, αυτό είναι το όμορφο και αυτό κάνουμε. Εγώ δεν ξέρω αν θα έφευγα στο εξωτερικό ή όχι, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να λες «Α, πάμε στο εξωτερικό, κάνουμε ωραία και όλα
0: δεν
1: τα
0: δεν είναι
1: υπόλοιπα.
0: Καθόλου εύκολο. Εγώ δεν το είπα τότε.
1: Ναι, απλά το σίγουρο πάντως είναι ότι δεδομένα θα προσπαθούσαμε να αξιοποιήσουμε πράγματα που δεν είχαμε κάνει έως εκείνη τη στιγμή σωστά. Έχοντας μάθει από τα λάθη μας, ελπίζουμε δηλαδή, θα μπορούσαμε να είχαμε αντιδράσει κάπως διαφορετικά. Ή θα είχαμε εκμεταλλευτεί ή θα είχαμε συζητήσει καλύτερα αυτά τα οποία είχαμε στα χέρια μας για να τα δούμε. Εντάξει. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτή ήταν τότε. Ξέρεις, και όλες οι εποχές είναι διαφορετικές και όλοι οι άνθρωποι τα βλέπουμε όλα λίγο πολύ διαφορετικά, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πεις ότι...
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ μιλάω για το τότε που τα πράγματα
1: ναι, τότε
0: ήταν καλύτερα. Σήμερα, 1000%.
1: Ναι, αλλά τότε είχες και άλλες αντιλήψεις, αλλά αυτά δεν ξέρεις. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που να γύρισες πίσω το χρόνο και να πεις να γύρισες με τη γνώση που έχεις τώρα,
0: ναι,
1: τι αποφάσεις θα έπαιρνες.
0: Ναι.
1: Και πάλι δεν είμαι σίγουρος
0: ποτέ
1: ότι.
0: Δεν ξέρεις πώς θα σου στρωθεί ναι, ο δρόμος. Δεν
1: πώς θα τις έκανες
0: εκείνες τις κινήσεις. Αν ήξερα και τι στρωμένο δρόμο, αν θα βρω στρωμένο δρόμο μπροστά μου.
1: Όχι,
0: ή
1: θέλω
0: όχι
1: να σου πω ότι ακόμα και τη γνώση να έχεις τώρα, που έχεις τώρα,
0: ναι, ναι,
1: και να γύρισες το χρόνο πίσω. Mm. Έχω την αίσθηση ότι ενδεχομένως να κάναμε τα ίδια πράγματα απλά λίγο διαφορετικά. Λίγο διαφορετικά.
0: Μπα.
1: Άκουσε.
0: Μπα. Και ο τζίρος στα πολύ μικρά καταστήματα βουλιάζει, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Να τα λέμε και αυτά. Λέει, είχε τη μεγαλύτερη μείωση των, είχαμε τη μεγαλύτερη μείωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο το πρώτο τρίμηνο του έτους.
1: Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Δεν υπάρχουν, προφανώς.
1: Αφού όταν έχεις ως πρώτο στόχο... ναι, όταν είσαι πρώτο στόχο να καλύψεις ανάγκες και μετά αρχίζεις να διαπιστώνεις ότι τι να τις κάνω να τις καλύψεις ανάγκες αφού πάντα μπροστά μου θα είμαι. Παίρνεις λοιπόν κάποιες αποφάσεις. Είχα ένα γνωστό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, ο οποίος έλεγε γιατί να πληρώνω δόσεις στην τράπεζα και να μην κάνω ένα ταξίδι, πώς θα ζήσω και τι θα μου κάνουν
0: ναι,
1: αν πάρουν το σπίτι.
0: Α, ναι,
1: ας το πάρουν. Τι να το κάνω.
0: Ναι, αλλά...
1: Δεν έχει οικογένεια, εντάξει. Αλλά άμα, έλεγε, ρε παιδί μου,
0: ναι, αλλά ναι, αυτό,
1: τι
0: αυτό είναι
1: να το κάνω.
0: Περίπτωση.
1: Ναι, όχι, θέλω να σου πω ότι φτάνει σε ένα σημείο. Δηλαδή, βλέπαμε χθες, χθες δεν ήταν το μεσημέρι ή προχθές το μεσημέρι, που βλέπαμε ένα ρεπορτάζ...
0: Για τις ντομάτες.
1: Όχι για τις ντομάτες. Για το πώς έχουν ακριβήνει κάποια πράγματα μέσα σε 5 χρόνια.
0: Ναι, ναι, δεν ήταν... Ναι, ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Και λες...
0: σε βασικά αγαθά.
1: Σε βασικά αγαθά. Έβλεπες το σουβλάκι, το 2020 ήταν 2,70
0: και
1: τώρα κάνει 4,5 ναι. ευρώ. Μέσα σε 6 χρόνια.
0: Ναι.
1: Βλέπεις το ψωμί,
0: το
1: γάλα, πόσο η βενζίνη, όλα ναι. τα υπόλοιπα. Και λες, γιατί ο μισθός μου είναι θεωρητικά μεγαλύτερος κατά 20 ευρώ. Πόσο θα είναι.
0: Σε κάτι φορές δηλαδή.
1: Ναι, αλλά η καθημερινότητά μου έχει αυξηθεί 100%.
0: Ναι.
1: Και οπότε, τι να κάτσω να κάνω. Ας του, αν να ζήσω 10 χρόνια, τουλάχιστον να ζήσω καλά.
0: Ναι, αλλά όταν έχεις όμως υποχρεώσεις, όταν
1: ναι,
0: έχεις οικογένεια.
1: Όταν έχεις παιδιά όμως.
0: Ναι,
1: οικογένεια.
0: Μπράβο, οικογένεια. Παιδιά, όταν έχεις πράγματα τα οποία πρέπει να σκεφτείς και να τα στρώσεις καλά και για το μέλλον των παιδιών σου, να βοηθήσεις δηλαδή και τα παιδιά σου, πρέπει να λειτουργείς λίγο διαφορετικά και λίγο πιο οργανωμένα για να δώσεις και το καλό παράδειγμα στα παιδιά σου. Δηλαδή, δεν μπορείς να σκέφτεσαι. Εντάξει, μωρέ, σώπα, και τι έγινε τώρα, πόσα χρόνια θα ζήσω. Δεν μπορείς να πας έτσι. Δεν γίνεται να πας έτσι. Εκεί πρέπει να καθίσεις να μετρήσεις τι έχω στην τσέπη μου, να κάνεις ένα προγραμματισμό και να διδάξεις κιόλας ότι θα ακουμπήσω μέχρι εκεί που φτάνει το χέρι μου. Δεν γίνεται αλλιώς. Δυστυχώς δεν γίνεται αλλιώς.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα...
0: Πάμε σε διάλειμμα σε λίγο, σε 2 λεπτάκια από τώρα. Ένας Elvis είναι ό,τι πρέπει τώρα, νομίζω, έτσι.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 2 και, ναι, και 4 πρώτα λεπτά.
1: Και αντιμετωπίζουμε και την το σαμποτάζ που γίνεται από μέσα, γιατί η κυρία Στρουνάρα θέλει να μας φημώσει.
0: Ναι, καταγγέλουμε, καλά, από αυτές είμαι.
1: Ναι, καταγγέλουμε, καταγγέλουμε. Φίλε Νίκο,
0: κανόνισε,
1: γιατί η κατάσταση είναι χάλια.
0: Ο Νίκος ήταν απεσιόδοξο την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Αφού του είπα από την Παρασκευή,
0: Και εγώ του είπα, λέω, μην απεσιόδοξο τώρα, έλεο δηλαδή.
1: Το πάρετε περπατώντα και αυτά.
0: Έλεο απεσιόδοξε, άνθρωπε, ορίστε.
1: Απόλαυσε το ωραίο είναι. Άμα ο άνθρωπος είναι αυτό, πρέπει να το απολαμβάνεις, παιδί μου.
0: Δες τη θετική πλευρά της ζωής που λέει και το τραγούδι.
1: Έμα. Δεν είναι.
0: Λοιπόν, αυτό το κρουαζιερόπλοιο που ήρθε στην Άξο, ωραίο ήταν, μ' άρεσε.
1: Α, μπράβο.
0: Μ' άρεσε. Ωραίο ήταν, έτσι. Ήταν, ρε παιδί μου, περίεργο. Ήταν σαν μεγάλη θαλαμιγός.
1: Ναι.
0: Και χώρα 500 άτομα, χωρητικότητα.
1: Χοντρικά, ρε παιδί μου, κάπου 500 ήταν. Εντάξει,
0: με πολλές καμπίνες, λέει αυτό.
1: Πολλές καμπίνες, ναι, είναι υψηλού επίπεδου, είναι άλλη λογική. Ξέρεις, έχουν αλλάξει και, αλλάξει και η λογική του κρουαζιέρα. Παλιότερα ήταν, άντε μπείτε όλοι μέσα και τι ωραία
0: και
1: που
0: πάμε.
1: Είμαστε. Και πάμε, ναι, 1.000 άτομα, 2.000 άτομα, πώς μπορούν να χωρέσουν.
0: Και βάλε.
1: Υπάρχουν ακόμα και τέτοια,
0: ναι.
1: Και 3.000,
0: ναι.
1: Πόσοι είναι, μπαίνουν όλοι
0: και
1: μέσα.
0: Βάλε.
1: Ναι, και βάλε και τρεις. Και... νομίζω μέχρι τρεις πρέπει να, δεν πρέπει να είναι παραπάνω.
0: Και βγάλε.
1: Και βγάλε, ναι. Το ζητούμενο δεν είναι τώρα το βάλε, βγάλε ή οτιδήποτε είναι. Το θέμα είναι ότι ο άλλος που πληρώνει θέλει να έχει και λίγο ηρεμία, θέλει να έχει και μια ιδιωτικότητα θεωρητικά όσο μπορεί. Οπότε τα κρουαζιερόπλια πλέον τα μοντέρνα έχουν περισσότερες καμπίνες. Ναι, είναι λιγότεροι. Είμαστε καλύτερες καμπίνες, λίγο πιο άνετα να είστε. Οπότε 500-600 άτομα είναι ό,τι πρέπει. Καλύτερη διαχείριση, το προσωπικό μπορεί να τους εξυπηρετήσει όσο γίνεται. Πιο ακριβά τα κόστη. Για αυτόν που μπαίνει μέσα και μένει. Οπότε και πιο υψηλού επίπεδου οι άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν. Το ζητούμενο με την Άξο, όπως και αρκετές άλλες περιοχές, είναι η όλη συζήτηση που γίνεται, αν τη θέλουμε, δεν τη θέλουμε, πώς την αντιμετωπίζουμε και όλα σχετικά. Προφανώς και υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε ότι.
0: Έχουμε και τέτοιες μελέτες.
1: Ναι, έχουμε βέβαια. Οι οποίες είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα στην κοινωνία, μόνο σκουπίδια. Υπάρχουν πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν τα κρουαζιερόπλια που αδειάζουν απορρίμματα ή οτιδήποτε στη μέση του ωκεανού και καταστρέφουν το περιβάλλον. Την ίδια ώρα αυτοί που τα σχολιάζουν ενδεχομένως να πηγαίνουν τουαλέτα στη μέση του δρόμου ή να κάνουν οτιδήποτε και αυτοί. Αυτοί βέβαια δεν χαλάνε το περιβάλλον, αντίθετα το χαλάει η κρουαζιέρα που έρχεται. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε ότι η κρουαζιέρα, παραδείγματος χάρη, σου δίνει γύρω στα 140 ευρώ το κεφάλι σε κάθε, για 8 ώρες που μένουν σε ένα τόπο. Λένε ότι αυτοί που έρχονται, οι επιβάτες της κρουαζιέρας, κατά 30% είναι, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό repeaters, δηλαδή αυτοί που θα επιστρέψουν, για να ξαναδούν, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό από οποιοδήποτε τουριστικό προϊόν ή ένα τρόπο τουρισμού για επιστροφή σε ένα τόπο.
0: Και η διαφήμιση,
1: η διαφήμιση που γίνεται, γιατί είναι mouth to mouth. Οπότε πρέπει να αποφασίσουμε εμείς ως αξιώτες αν θέλουμε πραγματικά ή όχι την κρουαζιέρα και τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε ώστε να αναπτυχθεί. Γιατί από ό,τι βλέπω, και στη Μήλο πηγαίνει πλέον το κρουαζιέρα, και στη Σύρο πηγαίνει, και στα μικρότερα νησιά πάει εκεί. Αφήνω τη Σαντορίνη και τη Μύκονο, που προφανώς βάζουν κάποια όρια για να μπορεί να γίνεται καλύτερος ο έλεγχος. Αλλά βλέπω ότι και τα άλλα νησιά προσπαθούν να κερδίσουν κάτι από αυτούς. Αν είναι να πάρουν ένα τσολιαδάκι, δεν γίνεται να προσπαθούν τόσο πολύ.
0: Ναι. Να πω κάτι εγώ που θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο επιχείρημα για να αποφασίσουμε αν θέλουμε ή όχι την κρουαζιέρα. Μεγάλοι προορισμοί της κρουαζιέρας, όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, οι οποίοι θεωρούνται και σε εισαγωγικά κορεσμένοι, δεν ξέρω, υπερκορεσμένοι, κορεσμένοι, τέλος πάντων προορισμοί. Και προσπαθούν να διαχειριστούν τον κόσμο και τις κρουαζιέρες με τα Bertha location που έχουν και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί οι προορισμοί συνεχίζουν παρόλα τα προβλήματα που λέγεται ότι δημιουργεί η κρουαζιέρα χωρίς διαχείριση, συνεχίζουν να θέλουν την κρουαζιέρα. Και το ερώτημα είναι, γιατί? Δεν αναρωτιόμαστε γιατί?
1: Είπα.
0: Δηλαδή η Σαντορίνη, η οποία έχει έναν Αθηνιό και ένα όρμο των Φυρών, το παλιό λιμάνι των Φυρών, που ξέρετε πώς είναι, έτσι, που δεν είναι εύκολο στη διαχείριση του όλο αυτό. Που βγαίνουν με τις λάντζες έξω και κάνουν δεν ξέρω πόσες ώρες να ανέβουν από το τελεφερίκ ή να πάνε με τα ποδαράκια από τα σκαλιά. Ή τέλος πάντων, γιατί συνεχίζουν στη Σαντορίνη να λένε ότι εμείς τη θέλουμε την κρουαζιέρα και προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να τη διαχειριστούν και να φτιάξουν ISPS system και να κάνουν το berth allocation για να είναι πιο εύκολη η διαχείριση της κρουαζιέρας. Και δεν είπανε όχι, δεν μας ενδιαφέρει η κρουαζιέρα, δημιουργεί προβλήματα, αφήστε τη στην άκρη, είμαστε κορεσμένοι, είμαστε μικρός προορισμός, δεν τη θέλουμε την κρουαζιέρα, θέλουμε όλο το υπόλοιπο εκτός από την κρουαζιέρα. Δεν αναρωτιόμαστε γιατί. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για μένα, στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε και να καθίσουμε να τα βάλουμε κάτω με στρατηγικό σχεδιασμό, να δούμε τα ωφέλη που μπορούμε να έχουμε από την κρουαζιέρα, τι κρουαζιέρα θέλουμε να έχουμε και πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τουρίστες αυτής της κατηγορίας.
1: Και εν τέλει πρέπει να καταλάβουμε ότι εμένα δεν μ' αρέσει. Και επειδή κάποιοι λένε τη δεκαετία τι γινόταν, τα 80, τι γίνεται για αυτά, είμαι στο χώρο από το 1982, το χώρο του τουρισμού ως εργαζόμενος. Άρα λοιπόν έχω μια εικόνα ότι γίνεται. 1982, έτσι, είναι πολλά τα χρόνια. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε εμείς βασικά, όχι μόνο την κρουαζιέρα, όχι μόνο τον τουρισμό, το γεγονός ότι έχουμε φτάσει το 2026 και με το μόνο που ασχολιόμαστε είναι με τον τουρισμό. Άρα λοιπόν, όταν ασχολείσαι μόνο με τον τουρισμό και το κάνεις μονοθεματικό, θα πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτείς, είτε σ' άρεσε δεν σ' αρέσει, όλα τα είδη που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Γιατί πολύ απλά έχεις, παραδείγματος χάρη, τουρίστες οι οποίοι έρχονται με κρουαζιερόπλοιο. Υπάρχουν πολλές μορφές τουρισμού που μπορεί να τους προσφέρει η Νάξος. Δηλαδή, μπορούν να κλείσουν αυτοί, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν κλείσει το να έρθουν στην Νάξο ένα χρόνο πριν.
0: Να.
1: Άρα λοιπόν εσύ είσαι ενήμερος ως νησί ότι το τάδε πλοίο θα έρθει την τάδε ημέρα και θα μείνει από τις 6 το πρωί ή από τις 8 το πρωί μέχρι 8 το βράδυ. Αυτό το ξέρεις, είναι στάνταρ.
0: Και πόσους έχει ξέρεις, μέσα το πλοίο και τα πάντα όλα.
1: Μπορείς λοιπόν να οργανώσεις σε συνεργασία με το γραφείο που σου κάνει όλα αυτά τα πράγματα και διαδρομές και εκδρομές και happening που γίνονται με βάση αυτούς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που θα έρθουν δεν θα κατεβούν απλά ή θα μείνουν στο πλοίο και θα βλέπουν την Νάξο από τα 500 μέτρα ή το 1 χιλιόμετρο που είναι αραγμένο το σκάφος. Θα κατεβούν κάτω. Όταν κατεβούν κάτω, κάτι θα κάνουν. Δεν πάνε να πάρουν ένα τσολιαδάκι. Δεν έχουμε τσολιαδάκια. Εντάξει, ούτε απλά θα περπατήσουν.
0: Mm-hmm.
1: Θα κάτσουν να πιούν ένα καφέ. Αυτό με τα αυτόματα είναι 8 ευρώ αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Άμα είναι 2, έτσι, ή και 10 ευρώ. Θα πρέπει να πάνε λοιπόν σε μια, πάνε να κάνουν μια εκδρομή. Κάποιος θα πάρει χρήματα από αυτό το πράγμα. Κάποιος θα πάρει. Μπορούν να κάνουν μια περιήγηση, το να πάνε να πιούν, να γνωρίσουν το κίτρο π.χ. ή πως είναι το κρασί, γιατί έχουμε πλέον...
0: Γιατί διοργανώνονται και εκδρομές.
1: Θα πάνε σε ένα χωριό, γιατί αναγκαστικά θα πάνε σε χωριά αυτοί οι άνθρωποι. Δεν θα πάνε να κάτσουν σε μια παραλία. Άρα λοιπόν δεν θα κερδίσουν κάτι που θα πάνε εκεί. Δεν το καταλαβαίνω γιατί είμαστε τόσο αρνητικοί με όλα αυτές τις ιστορίες. Πραγματικά.
0: Και η Νάξο που έχει να κάνει τόσα πράγματα. Αυτό δηλαδή. Εντάξει, ρε παιδί μου, λες Σαντορίνη, ξέρω εγώ, ή Μύκονος ή Μήλος ή Σύρος. Είναι πολύ λιγότερα τα πράγματα που έχει να κάνει λόγω της έκτασης του νησιού. Έτσι, και των σημείων αναφοράς που έχουμε στην Νάξο. Εδώ κάποιος έχει πολύ περισσότερα πράγματα να κάνει, έχει περισσότερες επιλογές.
1: Σωστά.
0: Αυτό θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε.
1: Και δεν πιστεύω ότι απλά. Δηλαδή, πραγματικά όσο το σκέφτομαι, προσπαθώ να με τρελαίνει. Έχεις 500-300 ανθρώπους οι οποίοι έρχονται. Το ότι δεν σου αφήνουν χρήματα, αφού λέτε ότι δεν μας αφήνουν χρήματα και το μόνο που κάνουν είναι να αφήνουν τα απορρίμματά τους, είναι δικό μας πρόβλημα, όχι δικό τους. Γιατί θα έπρεπε, είπαμε, το ξέρεις ένα χρόνο νωρίτερα, θα έπρεπε να έχεις οργανώσει πράγματα ώστε να τα κάνουν. Γιατί φαντάζεστε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι για 7 μέρες σε ένα πλοίο.
0: Θέλει να βγει έξω.
1: Θέλει να βγει έξω. Θα θέλει να φάει. Πραγματικά, δηλαδή, μπορεί να έχει το φαγητό του τσάμπα στο σκάφος, αλλά θα το φάει μία μέρα, δύο μέρες. Δεν γίνεται να φάει 7 μέρες, όσο καλό και αν είναι. Θέλει να βγει να, τα πόδια του. Εγώ είμαι τεμπέλης. Το λέω. Θα ήθελα να κάθομαι 7 μέρες σε ένα σκάφος. Αλλά δεν γίνεται. Θα θέλω να βγω έξω. Να περπατήσω λίγο, να πάω να φάω σε ένα άλλο μαγαζί. Δεν γίνεται να τρώω συνέχεια με τους ίδιους ανθρώπους. Θέλω να δω κάτι
0: αυτό
1: διαφορετικό.
0: Που λες τώρα από προσωπική αυτό. Εμπειρία, επειδή το έχω ζήσει το θέμα κρουαζιέρα και επειδή έχω κάνει κρουαζιέρα, παιδιά, μέτραγα τις ώρες, πότε θα φτάσουμε στην Κωνσταντινούπολη, να κατέβω κάτω, να δω την Κωνσταντινούπολη, πότε θα φτάσουμε στη Σμύρνη, να πάω να δω τη Σμύρνη. Μέτραγα τις ώρες για να κατέβω να δω αυτά τα μέρη. Δηλαδή δεν με ενθουσίασε. Εντάξει, οκ, okay, είναι μια εμπειρία η διαμονή μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Αλλά πόσο ρε αδερφέ, δηλαδή αυτό. Θες να πας σε άλλα μέρη, θες να δεις, μου άρεσε η Κωνσταντινούπολη, θα ήθελα κάποια στιγμή να πάω να μείνω στην Κωνσταντινούπολη περισσότερες μέρες. Μου άρεσε η Σμύρνη, μου άρεσε ο όποιος προορισμός, η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Νάξος, η Σύρος, δεν ξέρω. Η Ιταλία, δεν ξέρω.
1: Ναι, δηλαδή δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι δυνατόν να είσαι στη Βενετία και να κάνεις να τη βλέπεις από το κρουαζιερόπλοιο?
0: Είναι ένα τεστ αυτό. Δηλαδή είδα ένα προορισμό. Θα μου άρεσε να ξαναπάω.
1: Αυτό. Και χαζό έτσι. Δηλαδή,
0: αυτό.
1: Έλεος.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνω αυτή την αιμονή. Όχι η κρουαζιέρα, ναι, όχι στην κρουαζιέρα.
1: Το ένα, όχι το άλλο.
0: Δηλαδή, και βλέπω και το σύλλογο. Τώρα που λέω σύλλογο. Ο εμποροεπαγγελματικό σύλλογο τη Σαντορίνη, ο οποίο κατά την άποψή μου κάνει καταπληκτική δουλειά και κάνει και προτάσεις. Έκανε τελευταία και μία σύσκεψη ξανά και κάνανε πάλι προτάσεις που σχετίζονται με την κρουαζιέρα. Δηλαδή, όταν κάνεις προτάσεις για τη βελτίωση ενός προϊόντος, σημαίνει ότι το θες το προϊόν.
1: Ναι.
0: Το θες. Θες να το βελτιώσεις. Θες να το πας ένα βήμα παραπέρα. Αλλιώς γιατί. Και λέω τώρα, εάν αυτό το προϊόν, δηλαδή ο επισκέπτης της κρουαζιέρας, δημιουργεί μόνο προβλήματα, γιατί οι μεγάλοι προορισμοί το θέλουν? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε.
1: Και βέβαια, με ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι η απάντηση που μπορεί να πάρω είναι το θέλουν τα μεγάλα συμφέροντα και όχι οι τοπικές κοινωνίες και οι απλοί άνθρωποι και όλα τα
0: σχετικά. Δεν είναι έτσι.
1: Δηλαδή, στην άξιο, ποιο είναι το μεγάλο συμφέρον που θέλει την κρουαζιέρα?
0: Δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ο μικροεπιχειρηματίας, ας πούμε, της Κορώνου, της Απειράνθου, του Φιλωτιού, η μικρομεσαία επιχείρηση εννοώ, έτσι. Δεν θέλει την κρουαζιέρα, δεν θέλει τον επισκέπτη. Δεν θέλει. Ο εστιατόρας δεν τη θέλει. Δεν θα κατέβει να φάει αυτός ο επισκέπτης? Να δει τη γαστρονομία της Νάξου. Λέμε, γαστρονομία.
1: Γαστρονομία της Νάξου, ναι.
0: Ωραία. Αυτός θα κατέβει κάτω. Ξέρει ότι η Νάξος έχει καταπληκτικά τυριά. Ξέρει ότι έχει καταπληκτικές πατάτες, κρέατα. Δεν θα κατέβει να δοκιμάσει. Το ξέρει αυτό.
1: Αν δεν κατέβει. Ξαναγύρω σε αυτό που είπα πριν. Ότι αν δεν κατέβει.
0: Κάτι λάθος έχουμε κάνει εμείς.
1: Εμείς έχουμε κάνει λάθος. Όχι οι άλλοι. Γιατί σου είπα και πριν. Έχουμε ένα χρόνο περίπου ή 6 μήνες να υποδεχτούμε ένα κρουαζιερόπλοιο. Mm. Γιατί ξέρουμε το προγραμματισμό
0: αυτό
1: που κάνουμε.
0: Το birth location.
1: Άρα λοιπόν, έχεις τις επιλογές σαν τουριστικό γραφείο ή οτιδήποτε, ή ως δήμος ή οποιοσδήποτε φορέας να πει θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, προτείνω αυτό, εκεί και εκεί. Άρα λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που θα πάνε εκεί και εκεί και εκεί, κάτι θα αφήσουν.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν το αφήσουν στον οικόδημο και όχι στη Μαντώ, αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε εμείς ως τοπική κοινωνία. Εάν φωνάζει μόνο η Μαντώ για το γεγονός ότι κοίταξε, ο Νικόδημος τα παίρνει όλα, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να κάτσει ο Νικόδημος και η Μαντώ να το συζητήσουν για να δουν πώς θα γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα όπου στην... Η Μαντώ και ο Νικόδημος τσακωνόντουσαν, δεν ήταν ευτυχισμένοι από τη μοιρασιά που γινότανε, όπως γινότανε. Οπότε η κρουαζιέρα αποφάσισε και είπε: δεν πάω στη Μαντώ και στον Νικόδημο, θα πάω στο Μαρούλι. Οπότε ο Νικόδημος και η Μαντώ έμειναν ευτυχισμένοι, γιατί κανείς από τους δύο, η Μαντώ και ο Νικόδημος, δεν έπαιρνε χρήματα από αυτή την ιστορία. Είναι μια άλλη υπόθεση λοιπόν, την οποία πρέπει να την ξαναδούμε εμείς, γιατί ξαναπηγαίνουμε σε εκείνο το παλιό που έλεγε ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς του Δημάρχου, που έλεγε ότι είναι αξιώτες, Το μόνο που τους νοιάζει είναι όχι απλά να βγάλουν το μάτι ενός του αλλού, αλλά να βγάλουν εις διπλών του άλλου για να τελειώνει η ιστορία.
0: Άστο, αυτό δεν πιστεύω ότι ισχύει πια.
1: Άλλα αυτά.
0: Δεν πιστεύω ότι. Γιατί κοίταξε να δεις.
1: Καθημερινότητα δείχνει ότι μάλλον ισχύει.
0: Ο στόχος είναι κοινός. Ο στόχος είναι να πάει μπροστά ο τόπος και επιτέλους να ξυπνήσει ο δράκος.
1: Γιατί
0: ο δράκος πρέπει να ξυπνήσει κάποια στιγμή. Αυτή η ατάκα, μη μιλάτε δυνατά, μην ξυπνήσει ο δράκος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο δράκος πρέπει να ξυπνήσει. Ο δράκος ίσον Νάξος. Έτσι, με την καλή έννοια δράκος. Λοιπόν, έχουμε τα πάντα σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μην μπορείς να το βρεις στην Άξο. Πράγματα τα οποία τα βρίσκεις στην Άξο δεν τα βρίσκεις σε άλλους προορισμούς. Θυμάσαι σε εκείνη τη συνάντηση στην Ένωση Ξενοδόχων, σε εκείνη την πίτα που είχε υποθεί, είχαν έρθει κάποιοι δημοσιογράφοι από το εξωτερικό και λέγανε, ξέρω εγώ, γράφουμε για τη Σαντορίνη αυτό, γράφουμε για την Μύκονο αυτό, γράφουμε για τη Σύρο αυτό, γράφουμε για αυτό και αυτό. Την Άξο, λέει, την αφήνουμε στο τέλος, γιατί η Άξο έχει τα πάντα. Η Άξο δεν έχει καλντέρα, αλλά απ' την άλλη έχεις. Ρωτώντα, α πούμε, πάνω. Ναι, κάνω και τοποθέτηση προϊόντος τώρα, αλλά για να καταλάβουμε το σημείο. Που βλέπεις με καθαρό καιρό 13 νησιά γύρω-γύρω. Έχεις ορεινό όγκο. Την έχουν όλοι, όλα τα νησιά. Όχι.
1: Γι' αυτό αποφασίσαμε να την κόψουμε την όποια πίτα για να μην γίνονται άλλα φλάσματα.
0: Δηλαδή,
1: άλλη
0: αντίληψη
1: κι αυτή.
0: Έχεις τα πάντα. Γιατί δεν το εκμεταλλεύεσαι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό. Εν τω μεταξύ, διαβάζω εδώ ότι πολλές χώρες, λέει, της Ευρώπης, από ό,τι βλέπω μέχρι στιγμής, θέλουν, γιατί, θέλουν, λέει, να επιστρέψουν στην Eurovision, που είχαν αποχωρήσει.
1: Ναι.
0: Ναι. Η Βόρεια Μακεδονία, τα Σκόπια, τέλος πάντων, θέλουν να γυρίσουν πίσω. Ανακοίνωσαν και πρόσφατα την επιθυμία τους να επιστρέψουν στο διαγωνισμό. Έχουν πενταετή απουσία. Έχουν κλείσει θέση για το επόμενο έτος η Δανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, ο Άγιος Μαρίνος και το Λουξεμβούργο. Αλλά πολύ πιο ενδιαφέρον έχει η περίπτωση της Ουγγαρίας.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί οι πολιτικές εξελίξεις
1: δείχνουν,
0: ναι, μπράβο, έχει αλλάξει όλο το σκηνικό και δείχνουν και άλλη στάση και απέναντι στην Eurovision. Και μάλιστα ο νέος πρωθυπουργός επισημαίνει ότι οι πρόσφατες πολιτικές αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν την επιστροφή της χώρας στη διοργάνωση. Και ναι, μάλιστα. Αναφέρθηκε στην πιθανότητα συμμετοχής. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού. Δεν είναι δική μου απόφαση αν η Ουγγαρία θα συμμετέχει ξανά στο διαγωνισμό. Αλλά θα ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Πολιτισμού να εξετάσει την επιστροφή της χώρας στη Eurovision.
1: Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον αυτό.

0: Λοιπόν, εξελίξεις έχουμε και στο θέμα που έχει να κάνει με το Ιράν-Ιράκ, Ιράν-Αμερική.
1: Άλλη μόνο που δεν θα είχαμε εξελίξεις.
0: Έχουμε τις ατάκες που λέει κατά 5-10 λεπτά ο Τραμπ. Η τελευταία ατάκα νομίζω έχει να κάνει με το γεγονός ότι εγώ θέλω ή μια καλή ή τίποτα. Συμφωνία ή τίποτα. Τώρα το θέμα είναι τι εννοεί ο καθένας καλή συμφωνία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι κοιτάζει όσο γίνεται περισσότερο προς την Κούβα, βρίσκει διάφορες ατάκες για να βρίσκει πατήματα ώστε να κάνει κάποια πράγματα. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κούβα, λέει, πήρε πολλά από τους Κινέζους και τους Ρώσους όσον αφορά όπλα, συστήματα και προϊόντα. Οπότε, ναι, οπότε η κατάσταση είναι επικίνδυνη, γιατί η Κούβα είναι δύναμη και μάλιστα πολλοί σκέφτονται ότι ένα βράδυ θα εμφανιστούν, ξέρεις, τα ΟΗΚ, οι ειδικές δυνάμεις, θα πάρουν τον Κάστρο.
1: Αυτό το ένα βράδυ πια έλεγες.
0: Ναι, και θα τον κάνουν όπως τον Μαδούρο, τον περιφέρουν δηλαδή από εδώ και από εκεί, για να μάθουν και οι Κουβανοί ποιος είναι ο καλός, κακός και όλη η ιστορία.
1: Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό με τις απάτες στο διαδίκτυο έχει πάρει διαστάσεις και στο τουριστικό κλάδο. Και μάλιστα υπάρχει μια έρευνα του τμήματος McAfee, είναι αυτά τα antivirus συστήματα και ούτω καθεξής.
0: Ό,τι χειρότερο.
1: Ό,τι χειρότερο. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει αυτή η έρευνα που έχει πολύ σημαντικά στοιχεία να δώσει και πληροφορίες, ότι οι κυβερνοεγκληματίες, λέει, αξιοποιούν γνωστά ταξιδιωτικά brands ώστε να κάνουν τις απάτες πιο πιστικές. Το TripAdvisor εμφανίζεται ως η πλατφόρμα που αντιγράφεται συχνότερα, σε ποσοστό περίπου 3 φορές υψηλότερο από άλλες μεγάλες υπηρεσίες όπως η Expedia, η Booking και η Kayak. Σύμφωνα με τα ευρήματα, χιλιάδες περιπτώσεις απάτης προήλθαν από περιορισμένο αριθμό ψεύτικων εφαρμογών και ιστοσελίδων, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εξαπλωθεί μια καλωστημένη απάτη όταν οι χρήστες βιάζονται να ολοκληρώσουν κρατήσεις. Δηλαδή, να είσαι σίγουρος ότι έχεις μπει στο σωστό site, ιστοσελίδα, εφαρμογή για να κάνεις την κράτησή σου. Και μάλιστα ο επικεφαλής έρευνας απειλών της McAfee είπε ότι η άνοδος του κόστους ταξιδιών επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Ανέφερε ότι η πίεση λόγω υψηλών τιμών και περιορισμένης διαθεσιμότητας οδηγεί πολλούς στο να ενεργούν βιαστικά. Κάτι που εκμεταλλεύονται οι απατεώνες μέσω ψεύτικων μηνυμάτων και ιστοσελίδων που μιμούνται αξιόπιστες εταιρείες. Υπάρχουν λοιπόν συνηθισμένες παγίδες. Για παράδειγμα, η έρευνα καταγράφει 7 βασικές μορφές ταξιδιωτικής απάτης, στις οποίες πέφτουν συχνά οι καταναλωτές. Όπως ψεύτικες ταξιδιωτικές προσφορές και εκπτώσεις. Δηλαδή, βλέπεις μπροστά σου μια έκπτωση, ξέρω εγώ, μια τιμή για ένα ταξίδι, ξέρω εγώ, πες έναν προορισμό, και σου λέει 200 ευρώ. Και λες εσύ, ω, να το κλείσω τώρα. Ναι, και μπορεί αυτό να είναι από ψεύτικη ιστοσελίδα. Παραποιημένες επιβεβαιώσεις κρατήσεων. Παραπλανητικές αγγελίες καταλυμάτων. Αιτήματα πληρωμής εκτός επίσημων πλατφορμών. Ψεύτικες αγγελίες ενοικίασης κατοικιών, πλαστές ιστοσελίδες αεροπορικών ή ξενοδοχείων και απομιμήσεις customer service αεροπορικών και ξενοδοχείων. Οπότε σιγουρευτείτε ότι έχετε μπει στο σωστή πλατφόρμα, τσεκάρετε και ξανατσεκάρετε τα πάντα όλα, το link, και μην δίνετε στοιχεία όπου να είναι επειδή βλέπετε μια πολύ φτηνή τιμή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, παιδιά, γιατί έχει χάσει κόσμος και ο Κοσμάκης τα λεφτά του.
0: Σωστά.
1: Ναι. Κρατήσεις μόνο μέσω επίσημων ιστοσελίδων και εφαρμογών συστήνουν οι ειδικοί. Να ελέγχουν προσεκτικά links, QR codes, μηνύματα πριν τα ανοίξουν. Να αποφεύγουν υπερβολικά δελεαστικές προσφορές. Άμα δεις κάτι που κάνει μπαμ μπροστά σου και είναι φτηνό εντελώς και λες, ρε παιδί μου, πάω Αμερική με τόσο. Όχι, δεν πας.
0: Κάτσε το,
1: να χρησιμοποιούν, λέει, VPN όταν συνδέονται σε δημόσια δίκτυα Wi-Fi και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά ή μέσω επίσημων εφαρμογών οποιαδήποτε αλλαγή κράτησης ή αίτημα πληρωμής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Okay.

0: Ότι πάμε σε περισσότερους ελέγχους, μηδενική ανοχή σε θέματα ασφάλειας. Να πούμε βέβαια ότι πριν από λίγο ήρθε στο λιμάνι της Νάξου το Super Ferry, εγκαινιάζει την νέα σεζόν. Καλύπτει ανατολικές Κυκλάδες μέχρι Ραφίνα σε καθημερινή βάση, όπως και το Κατερίνη Πή, νομίζω είναι που είναι και αυτό. Υπάρχει δηλαδή γραμμές, τα πλοία μάλλον των Golden Star Ferries και της Fast Ferries, Παναγιωτάκης δηλαδή και Στεφάνου, έρχονται και στην Άξο μετά από αρκετό καιρό, ξαναέρχονται και πάλι, και αυτό είναι όμορφο.
1: Μάλιστα. Τι βλέπω εδώ, ο Δήμος Σύρας λέει υπέβαλε τις θέσεις του για το νέο χωροταξικό.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Να το δούμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
0: Ναι, ναι, να το δούμε. Όπως έχουμε και τη συνάντηση που έκανε ο κ. Καφούρος με τον Δήμαρχο Σύρου.
1: Ναι.
0: Από ό,τι βλέπω εδώ. Και μία ακόμα δράση και από την Πάρο που έχει να κάνει με. Πώς είναι αυτό, περίμενα το. Με υπηρεσίες παραχητικής, φωτιστικής και μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων. Εμείς τα έχουμε λύσει αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, καλέ. Μάλιστα. Νότια και νοτιοανατολική Ασία, η Σαντορίνη, η παρουσίαση.
0: Ναι, ενώ στη Ρόδο θα εμφανιστούν πάνω από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Ναι. 29 Μαΐου.
1: Μάλιστα. Αύριο, δηλαδή. Εξαιρετικά. Ωραία, λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό σε πάρα πολύ λίγο και επιστρέφουμε αμέσως μετά για το τελευταίο, την τελευταία περίοδο.
0: Ναι, ναι, τελευταία περίοδος και τελευταία.
1: Έτσι, πράγμα.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, τέταρτη και τελευταία περίοδος για την εκπομπή μας, είδες, ε? Πώς μπαίνω στο νόημα κατευθείαν. Πώς βελτιώνομαι. Πες ένα μπράβο, κάτι τι είστε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Τελευταίο μέρος της εκπομπής, τελευταία περίοδος. Τέταρτη και τελευταία περίοδος, όπως τους αγώνες. Θα είναι. Το δεκάλεπτο, δεν είναι δεκάλεπτο όμως, είναι 30 λεπτό. Είναι.
1: Ναι.
0: Παρακάτι λόγω των διαφημιστικών.
1: Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά μετά τις 2:30. Εντάξει, αυτό είμαστε 6-5 αυτό εκεί. Μαντό του Νικό Δημητριάνου. Σε ραδιοφωνική κλάδων, εντάξει, κυκλάδε on air.
0: Κάνω
1: στέγη με ξέρετε. 2285-024-906 το τηλέφωνο επικοινωνία. Τι άλλο θέλετε, εντάξει, τα πάμε.
0: Δεν τα πάμε όλα.
1: Τα πάμε όλα.
0: Γίνεται πανικό στι πολυκατοικίε.
1: Εντάξει, είπαμε όμω ότι θα πούμε τώρα για τι πολυκατοικίε.
0: Κάτσε να σου πω. Όχι, αυτό είναι αστείο. Δεν γινόταν πάντα για άλλου λόγου όμω. Θα βάλουμε πετρέλαιο. Όχι, δεν θα βάλουμε. Μα γιατί η κυρία αυτή τάδε από πάνω θέλει να βάλουμε πετρέλαιο. Ναι, αλλά πόσο πετρέλαιο να βάλουμε.
1: Και άλλες ιστορίες.
0: Είναι ακριβό το πετρέλαιο, έχει ακριβή. Πήγαινε
1: άλλος και πέταγε τα νερά από πάνω.
0: Κύριε, ναι, μου λέρωσες την μπουγάδα μου. Πού πας, δηλαδή. Τσακωνόμασταν στο παρελθόν, στις πολυκατοικίες, για τέτοια θέματα. Τώρα τσακωνόμαστε για άλλα θέματα. Σου λέει, πήγε ο άλλος, λέει, και έκανε τα διαμερίσματά του, όπόσα είχε, ένα, δύο, ξέρω εγώ, διαμερίσματα, τα έκανε Airbnb. Κύριε, εμείς εδώ δεν είμαστε ξενοδοχείο. Εμείς εδώ μένουμε. Οπότε, πάρτι, φασαρίες, μπες βγες, κοινόχρηστοι χώροι οι οποίοι είναι κατηλημένοι ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και όλα αυτά δημιουργούν προβλήματα. Και πού πάνε τα προβλήματα συνήθως?
1: Στα δικαστήρια.
0: Στα δικαστήρια.
1: Και κάπως έτσι. Δεν είχαν δικαστές και ασχολούνται με τέτοια πράγματα.
0: Μένουμε, λέει, άνθρωποι εδώ, δεν είμαστε τουρίστες. Όλοι, αυτό που πας. Ναι, και κάπως έτσι. Βέβαια, βλέπουμε και κάτι ευτράπελα και κάτι αυτά.
1: Πάντα.
0: Έτσι, σε υπόγεια, σε μη υπόγεια, σε αυτό, 6-7 διαμερίσματα το ένα μετά το άλλο.
1: Airbnb.
0: Και λες, κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε ρε παιδί μου. Δεν πρέπει να συμφωνήσουν όμως όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας για να γίνει κάτι Airbnb. Δεν πρέπει. Δηλαδή, αποφασίζω εγώ και κάνω το διαμέρισμά μου Airbnb. Στην Αθήνα. Δεν πρέπει η κυρία, ξέρω εγώ, τάδε που είναι από πάνω, η Έλισσα, να μου πει ναι, συμφωνώ ή δεν συμφωνώ. Δεν πρέπει.
1: Λοιπόν, αυτά τα ωραία βρίσκουμε καθημερινά όλοι μαζί. Εκεί παλεύουμε να δούμε τι γίνεται, δεν γίνεται, πώς θα πάμε. Λοιπόν, συνάντηση είχαμε στον Δήμο Πάρου. Είπαμε ότι προχώρησε υπογραφή συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής, φωτιστικής και μουσικής κάλυψης των εκδηλώσεων και δράσεών του. Εντάξει, έτσι πρέπει να γίνει. Νομίζω και στην Άξου έχει γίνει κάτι. Α, όχι, στην Άξου κάνουμε τέτοιο. Κάνουμε διαγωνισμό, κάνουμε κάθε φορά. Οπότε, ναι. Η κάλυψη αφορά 40 εκδηλώσεις με συνολικό κόστος 74.000 ευρώ. Ναι. Αυτά για τον Πάρο. Mm-hmm. Στη Σαντορίνη είχαμε κάτι συλλήψεις τις τελευταίες μέρες. Κάτι κυρίες οι οποίες ξαφρίζαν ότι βρίσκανε. Τώρα βρήκαμε 4 άτομα τα οποία διέπραξαν από πυρακλοπών. Ενώ το Σαββατοκύριακο είχαμε και ένα ντου που έκανε αστυνομία σε 17 σπίτια και βρήκε 2-3 κιλάκια. Εντάξει.
0: Έχουμε και αυτά.
1: Έχουμε και αυτά. Λοιπόν, συνάντηση είχαμε του κύριου Αθανασίου με τον κύριο Καφούρο στη Σύρο. Ζητήθηκε, λέει, κοινοβουλευτική του στήριξη για ζητήματα που αφορούν το νησί. Τώρα ποια ήταν τα θέματα? Πρώτο και βασικό ήταν το χωροταξικό, περιβαλλοντολογικά, σχεδιασμός τοπικού πολεοδομικού, ζητήματα περιοχών Natura, δασικών χαρτολιβατικών εκτάσεων, τα οποία απασχολούν έντονα, λέει, τις κοινότητες. Και βέβαια το θέμα με την υγεία και την ανάγκη για άμεση στελέχους του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου.
0: Δεν πρέπει.
1: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, επειδή λες για boiler, όλο μου το tablet έχει γεμίσει boiler.
0: Εσύ ψάχνεις.
1: Εγώ ψάχνω, δεν ψάχνω, εγώ ξέρω πού να πάω.
0: Να δεις που θα ξεχάνα, γεια σου. Ψάχνεις για να πας να ζητήσεις το συγκεκριμένο.
1: Για
0: τις προδιαγραφές ψάχνεις, ξέρω, γιατί δεν πας κατευθείαν να ρωτήσεις.
1: Εντάξει, να κάνουμε
0: κάτι συνήθεια. Παίρνεις σκαλιά, κατεβαίνεις.
1: Ναι, αυτό τα σκαλιά είναι το θέμα.
0: Τι, θα πας, θα στα πούνε κατευθείαν. Πρέπει να ψάξεις, δηλαδή να βαφιάσεις το κεφάλι σου. Θα στα πούνε κατευθείαν και θα το βρεις.
1: Στη Ρόδο, λοιπόν, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη θα εμφανιστούν στις 29 του μήνα για να συνεδριάσουν για την Εκτελεστική Επιτροπή της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή των Περιφερειών. Η οικοδεσπότης είναι ο κύριος Χατζημάρκος και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρώπης και μέλος της ΕΛΚΕ. Κεντρικό θέμα: υλοποιούμε την Ευρώπη μαζί. Οι περιφέρειες στο επίκεντρο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Μάλιστα. Ενδιαφέρον και αυτό. Μάλιστα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να ορίστε και κάτι ακόμα ενδιαφέρον.
1: Ναι, πες.
0: 1550 είναι ένας αριθμός Δωρεάν κλήσεις, λέει, τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων μαθητών μέχρι τις 36.
1: Μάλιστα.
0: Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν, λειτουργεί από τη Δευτέρα 25, από σήμερα δηλαδή, 25 του Μάη, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026. Mm-hmm. Όλο αυτό γιατί οι μαθητές της Τρίτης Λυκείου έχουν μπει στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκίνησε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα εκτεταμένο και οργανωμένο. Μαθητές της Τρίτης Λυκείου έχουν μπει στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ξεκίνησε λοιπόν το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα εκτεταμένο και οργανωμένο.

0: οικογενειών τους.
1: Μάλιστα.
0: Ενδιαφέρον και αυτό, 15-50 παιδιά. 15-50. Mm-hmm. Αχρίαστο να είναι, να μην χρειαστεί.
1: Αχρίαστο το βασικό.
0: Ε, αχρίαστο, αλλά είναι και αυτό μια τέλος πάντων βοήθεια. Αν κάποιος θέλει μια συμβουλή, κάτι ρε παιδί μου, για να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα όλη αυτή την ιστορία. Σημειώστε το και σε γονείς, γιατί μερικές φορές.
1: Έτσι.
0: Είναι λίγο, ναι, θέλει τρόπο και η δική σας συμπεριφορά.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η μεγάλη κουβέντα γίνεται για το θέμα της λειψιδρίας. Παραμένει δηλαδή αυτό το θέμα. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε μια βροχούλα. Ενδεχομένως να ήταν και η τελευταία, δεν ξέρω. Παραδοσιακά είναι η μεγάλη τελευταία μέχρι το καλοκαίρι. Μέχρι το τέλος δηλαδή. Το ζητούμενο είναι ότι με βάση τα θέματα των αρμοδιών, 22 Μαΐου του 2020 το συνολικό απόθεμα σε Εύβοινο, Μαραθώνα, Μόρνο και Ηλίκη έφτανε στα 1,2 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Το 2025 τα αποθέματα είχαν καταρρεύσει στα 617 εκατομμύρια κυβικά.
0: Ναι.
1: Ήταν το μισό με το 20. Φέτος η εικόνα βελτιωμένη και είμαστε 765 εκατομμύρια κυβικά. Δηλαδή έχουμε αύξηση σχέση με πέρυσι κατά 148 εκατομμύρια. Το πρόβλημα όμως είναι, λέει, ότι η κρίση καλά κρατεί και διψάμε περισσότερο.
0: Ναι.
1: Γιατί αφενός δεν έχουν γίνει όλα εκείνα τα έργα που θα έπρεπε για να μειώσουν τις διαρροές, αφετέρου έχουμε μεγαλύτερη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και ακραίες κλιματικές κρίσεις.
0: Να.
1: Άρα λοιπόν το πρόβλημα παραμένει και αυτό βέβαια ισχύει και για τις Κυκλάδες και για τα Δωδεκάνησα. Δεν είναι μόνο Μόρνος ή η Λύκη ή οτιδήποτε. Είναι και όλοι. Οπότε καλό είναι να προσέχουμε λίγο και κυρίως να μαζέψουμε αυτό το πράγμα, τις διαρροές.
0: Το νου σας.
1: Έτσι. Το νου σας.
0: Πώς το λέγεις, ρεμάλια. Ρεμάλια. Το νου σας. Το νου σας, ρεμάλια. Λοιπόν, αυτό με τις διαρροές πρέπει να το μαζέψουμε, γιατί σου λέω, διάβαζα και μια έρευνα τελευταία με το νερά. Και λένε, δεν είναι το πρόβλημα, λέει, ότι δεν βρέχει, λένε οι ειδικοί. Δεν είναι το κύριος πρόβλημα αυτό. Δεν είναι αυτό. Το κύριος πρόβλημα είναι οι διαρροές που σε κάποιες περιοχές της χώρας φτάνουν και το 70%. Άκου τώρα.
1: Έτσι.
0: 70%.
1: Τρελό νούμερο. Ένα θέμα το οποίο χθες το άκουσα και μου έκανε φοβερή εντύπωση και έχει να κάνει με ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Πραγματικά με έκανε και ανησύχησα πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τα κενά που έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε πολλά σχολεία.
0: Ναι, παρούσα ήμουνα.
1: Ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο γεγονός ότι μία ολόκληρη χρονιά δεν έχεις, και μιλάμε τώρα για μεγάλη σχολική δομή στην Άξο. Μία ολόκληρη χρονιά δεν είχε
0: να κάνει ιστορία.
1: Γυμναστή, δεν είχε
0: καλλιτεχνικά,
1: όλα αυτά τα όμορφα.
0: Ναι. Και δεν κάνανε και ιστορία μέχρι πριν από
1: θρησκευτικά
0: και μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν κάνανε και ιστορία.
1: Ναι. Και κάθεσαι και λες, και μάλιστα μάθαμε ότι αναπληρωτής ήρθε, έκανε δύο μαθήματα και έφυγε,
0: δεν
1: έβρισκε σπίτι. Ναι. Κατά τα άλλα πανηγυρίζουμε γιατί έχουμε καλό σύστημα παιδείας και τα βελτιώνουμε και έχουμε τόσες προσλήψεις γίνονται. Και
0: πολλά κενά τα παιδιά στο σχολείο λόγω της έλλειψης αυτής των καθηγητών, των ειδικοτήτων,
1: ναι,
0: αυτών, έτσι.
1: Παλικάρια.
0: Δηλαδή, και τελειώνει η σχολική περίοδος, παιδιά, έτσι.
1: Κάτι έχουμε κάνει λάθος πάλι. Για
0: άρα,
1: να το δούμε λίγο.
0: Για να μάθεις ιστορία πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Τι είναι αυτό το κάτι άλλο πρέπει να κάνεις, να διαβάσεις μόνος σου ή να πας σε ένα φροντιστήριο.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Διότι θα χρειαστεί σε 3 χρόνια, που λέει ο λόγος, αν είσαι παιδάκι του γυμνασίου, να δώσεις πανελλαδικές εξετάσεις. Πρέπει να έχεις μια βάση. Πρέπει να έχεις να ξέρεις κάποια πράγματα στην ιστορία. Και μετά λέμε ότι τα παιδιά σήμερα δεν ξέρουν ιστορία. Γιατί δεν ξέρουν ιστορία τα παιδιά
1: σήμερα?
0: Δεν κάνανε
1: ποτέ.
0: Γιατί δεν ξέρουν ιστορία και ποιος φταίει, οι καθηγητές? Όχι, όχι. Ήρθε
1: αλλά καθηγητής,
0: έφυγε.
1: Αλλά έφυγε νύχτα γιατί λέει, δεν έβρισκε, έκανε μόνο 2 μαθήματα. Πού να μείνει, 2 μαθήματα κάνει.
0: Πού θα μείνω, ρε παιδιά.
1: Κάνεις μια μέρα, πιεις ένα καφέ, να δεις πως είναι η πόλη και μετά φεύγεις τρέχοντας γιατί δεν βρήκες κάπου να μείνεις. Γιατί.
0: Εδώ τώρα, ας το θέλουμε άλλες 3 ώρες να το συζητήσουμε.
1: Ένας φίλος όμως έκανε μια ανάρτηση βάζοντας ένα σπίτι που έχει για.
0: Α, ωραία ανάρτηση εκεί. Αυτή.
1: Ναι, και είπε δεν απευθύνεται ούτε σε επαγγελματίες, ούτε σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να βάλουν προσωπικό, εποχικό ή οτιδήποτε, αλλά για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μείνουν μόνιμα.
0: Να αγαπήσουν το
1: να
0: σπίτι.
1: Αγαπήσουν
0: γιατί
1: το σπίτι, να αγαπήσουν
0: το σπίτι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα. Η τιμή είναι πάρα πολύ καλή, πραγματικά. Δηλαδή, μου άρεσε. Θα την πλήρωνα κι εγώ αν.
0: Είχε...
1: Δεν είχε αυτό το

0: Μεγάλο μειονέκτημα ότι πρέπει να ανεβαίνω τα σκαλάκια για να πάω στο κάστρο.
1: Όχι,
0: να κάνει.
1: Όντω, παιδιά, προσιτή τιμή. Δεν μου άρεσε και εμένα αυτή η
0: δημοσίευση. Και ωραίο το σπιτάκι, πάρα πολύ όμορφο. Το έχω δει. Έχω μείνει. Έχω περάσει δηλαδή κάποιε ώρε μέσα σε αυτό το σπίτι.
1: Πολύ όμορφο.
0: Αλλά ρε παλικάρι, ψηλά είναι.
1: Και πολύ προσιτή τιμή. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο.
0: Και μου άρεσε το γεγονό ότι θέλουν πραγματικά ανθρώπου
1: να δημιουργήσουμε μια πολύ όμορφη σχέση.
0: Να αγαπήσουν, ρε παιδιά.
1: Διακριτική, το λέει, το τονίζει. Διακριτική και όμορφη σχέση και να αγαπήσουν το σπίτι. Ναι. Αυτοί που θα μείνουν να αγαπήσουν το σπίτι. Μακροχρόνια η μίσθωση, έτσι.
0: Ναι, μακροχρόνια η μίσθωση. Και... ναι, ωραία να μείνει. Είναι ωραία πράγματα αυτά. Δηλαδή, όταν έχει παιδί μου ένα νικάρι ή ένα ιδιοκτήτη, όπως λένε όλους αυτούς, οι οποίοι δημιουργεί μια σχέση αγάπης και τι ωραία που είναι.
1: Και όχι γκρίνιας.
0: Και είσαι ευχαριστημένος και μένεις και εσύ εκεί, φροντίζεις και το σπίτι και νιώθεις γενικά καλά όπως νιώθουμε εμείς.
1: Όσο μένεις εκεί, δεν σου ανήκει, τον νοικιάζεις, αλλά όσο μένεις εκεί είναι σπίτι σου. Έτσι, άρα το φροντίζεις. Φροντίζεις το οτιδήποτε στραβό μπορεί να τύχει να το διορθώσεις, γιατί είναι σπίτι σου, ρε παιδί μου. Πώς θα γίνει.
0: Δεν είναι απλά κάθομαι τρεις μήνες, σηκώνομαι και φεύγω. Πρέπει λοιπόν όλοι να το δούμε αυτό το πράγμα, να δούμε πώς γίνεται, πώς λειτουργεί, για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Ακριβώς. Καλά τα λες.
0: Να δώσω συγχαρητήρια στο όλο σύστημα και τον κύριο Βρούτσι για ένα απλό λόγο, γιατί βοήθησε χθες ώστε να γίνει η διακομιδή και τώρα θα αρχίσουμε πάλι τα άλλα, τέλος πάντων. Μια πολύ γνωστή αθλήτρια, η οποία είχε παίξει και στον Παναξιακό, τη Σπένι Ρόγκα, η οποία ήταν στην Πάρο για διακοπές, έπαθε ένα ατύχημα. Έπρεπε να διακομιστεί, γιατί έχει κερδίσει και τον καρκίνο που είχε δύο χρόνια προηγούμενα.
1: Ναι,
0: του Παναθηναϊκού, και χρειάστηκε να. Εκείνη το θέμα, ότι χρειάζεται η παρέμβαση ενός πολιτικού ηγέτη για να γίνει πιο γρήγορα και όλα τα σχετικά.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε να ισχύει αυτό, αλλά απ' την άλλη όμως μπράβο να πούμε, γιατί η ανταπόκριση ήταν άμεση.
0: Ναι, και έπρεπε να διακομιστεί στη Σύρο αρχικά και στη συνέχεια στην Αθήνα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα υγείας της Σπένη και να είναι όλα καλά και αυτό. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε ανακοίνωση με το οποίο εξηγεί ευχαριστεί κάποια πράγματα, ευχαριστεί. Ναι, αλλά θα πρέπει ο άνθρωπος που πηγαίνει σε μια περιοχή να νιώθει ασφαλής, να νιώθει άνετα, να νιώθει καλά, να μπορεί να ξανάρθει, να ξανακάνει όλες αυτά τα πράγματα. Γιατί να πρέπει να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, ναι.
1: Εντάξει, είπαμε, ξέρεις πόσες μερικές φορές όταν βλέπω μπροστά μου μια ανάρτηση, βλέπω περνάνε διάφορα έτσι που κάθομαι και τα ψάχνω και διαβάζω. Εκεί διαβάζω εγώ σχόλια, Νικότητα. Παραδείγματος χάρη, ερώτηση στο διαδίκτυο, στα social media. Θα πηγαίνατε ποτέ να μείνετε μόνοι μας σε νησί, και αν ναι, σε ποιο?
0: Ναι.
1: Και ακούζε, παιδί μου, ναι, λένε, ξέρω εγώ από κάτω θα πήγαινα, ξέρω εγώ στην. Λένε όλα τα νησιά. Όλα τα νησιά, όλα. Και βλέπω πάρα πολλές απαντήσεις που λένε όχι, ποτέ, γιατί δεν νιώθω ασφαλής. Και έχει να κάνει με την υγεία, δηλαδή. Βλέπεις πάρα πολλές τέτοιες απαντήσεις. Ενώ σου λένε, ρε παιδί μου, παράδεισος. Ου, ναι, θα πήγαινα με χίλια, αλλά όμως δεν νιώθω ασφαλής. Άρα δεν θα πάω. Και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι απαραίτητο να έχουν οικογένεια, να έχουν παιδιά και να νιώθουν ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, γιατί όταν έχεις και παιδί λες, όπα, κάτσε, ένας λόγος παραπάνω. Άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι τους ή είναι ζευγάρια ή δεν ξέρω κι εγώ ζευγάρι ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Ή και ακόμα και μεγαλύτερης ηλικίας. Όχι, δεν θα πήγαινα γιατί δεν νιώθω ασφαλής. Και αν σου τύχει κάτι, τι κάνεις? Άρα αυτό είναι αυτό που λέμε, και το ένα φέρνει το άλλο και είναι αλυσίδα. Αποκέντρωση. Ποια αποκέντρωση? Πώς θα έρθει ο άλλος να μείνει στο νησί όταν δεν νιώθει ασφαλής? Άρα είναι αντικίνητρο να φύγει κάποιος από το μεγάλο αστικό κέντρο και να έρθει να μείνει μόνιμα, να γίνει μόνιμος κάτοικος ενός νησιού. Είναι αντικίνητρο. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Πώς θα το λύσουμε αυτό τώρα? Για σκεφτείτε το λίγο, πώς θα το λύσουμε, λέω εγώ τώρα.
0: Πώς θα το λύσουμε? Τετάρτη έχει απεργία. Υπάρχει πανυγειονομική κινητοποίηση και συγκέντρωση στο Ηράκλειο Κρήτης, στο Βενιζέλο, για θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Ενώ, μάλιστα, πάλι η Ποεδίν έκανε την ετήσια αναφορά της για τα κενά που υπάρχουν, τι γίνεται, τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Τώρα εδώ αυτό είναι ένα ζητηματάκι, γιατί πολλές φορές κάποια πράγματα δεν ξέρω αν είναι σωστά ή όχι. Αλλά είναι ένα θέμα. Πάνω χάρη στην Άξο, Κέντρο Υγείας Βόρειο Αιγαίο, είναι όλη η Ελλάδα. Κέντρο Υγείας Σαντορίνη, το νοσοκομείο είναι το μοναδικό νοσοκομείο του ΕΣΥ που λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία.
1: Δεν είναι στο ΕΣΥ.
0: Ναι, έτσι γράφει.
1: Ναι.
0: Πλην παιδιάτρου που δεν υπάρχει κανείς, υπάρχει ικανοποιητική κάλυψη από γιατρούς ιδιώτες με μπλοκάκι. Μισθή το γιατρό με δελτίο παροχής υπηρεσιών πολύ μεγαλύτερη από τους μόνιμους. Για 13-14 ημέρες εργασίας χορηγούνται ετήσιοι μισθοί περίπου στις 100.000 σε γιατρούς κάποιων ειδικοτήτων. Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού λόγω χαμηλών μισθών και έλλειψη κατοικιών. Νοσηλευτές συνεχίζουν να διαμένουν δεκάδες στο παλιό κέντρο υγείας που έκλεισε. Αυτά σου αναφέρω, τα αναφέρει η υποεδήν με τον κύριο Γιαννάκο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι δική μου σκέψη οτιδήποτε. Κέντρο υγείας Αμοργού, υποστελέχωση μεγάλη στο νοσηλευτικό προσωπικό γιατί εργάζονται μόνο 5 άτομα. Νάξος, για την ασφαλή λειτουργία χρειάζεται η πρόσληψη πολλών ειδικοτήτων γιατρών, όπως 3 παθολόγοι, 2 χειρουργοί, 2 αναισθησιολόγοι, 2 μικροβιολόγοι, 3 ορθοπαιδικοί, 2 κτηνολόγοι, 1 γενικός, 1 ορειλά, 1 οφθαλμίατρος. Επίσης υπάρχει έλλειψη μεγάλη και στο νοσηλευτικό προσωπικό, χρειάζεται η πρόσληψη τουλάχιστον 10 νοσηλευτών, ακόμη και να καλύπτονται οι βάρδιες. Έλλειψη προσωπικού και στους τεχνολόγους εργαστηρίων, τεχνολόγους, χειριστές, ακτινολογικού, όπως και διοικητικούς υπαλλήλους. Υπάρχει επίσης μεγάλη έλλειψη στην καθαριότητα. Χρειάζεται τουλάχιστον 6 καθαρίστρες ακόμα. Αυτά αναφέρει για την Άξο. Στην Σύρο, να, μεγάλη υποστελέχωση γιατρών, από τις 4 οργανικές θέσεις καρδιολόγων υπηρετεί μόνο ένας και ένας με μπλοκάκι. Το παθολογικό ανατομικό τμήμα δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει παθολόγο. Εδώ και 1,5 χρόνο δεν έχουν νευρολόγο και συνεργάζονται με ιδιωτική εταιρεία. Ουρολόγο έχουν μόνο ένα αποτέλεσμα να ελαχιστοποιηθούν τα ουρολογικά χειρουργία. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ψυχίατρος ενηλίκων εδώ και χρόνια. Επίσης δεν έχουν τερματολόγο περίπου 1 χρόνο. Στα ΤΕΠ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις που δεν έχουν καμία ειδικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία πράγματα. Και πήρα και ένα mail,
1: ναι,
0: το πρωί.
1: Ναι.
0: Το οποίο μου κάνει εντύπωση, είναι μια καταγγελία.
1: Αχα.
0: Ανώνυμη βέβαια, που μιλάει για ένα θέμα που έχει να κάνει με την άειλη συνταγογράφηση.
1: Δηλαδή.
0: Διαμαρτυρία για την ανέτεια κατάργηση άειλη συνταγογράφηση και τις τριτοκοσμικές συνθήκες αναμονής στο νοσοκομείο Νάξου.
1: Κατάργηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί, πώς.
0: Δεν ξέρω, μου κάνει φοβερή εντύπωση. Έχει διακόψει, λέει, ανέτεια τη λειτουργία της πραγματικής άειλης συνταγογράφησης. Η διοίκηση και το ιατρικό προσωπικό ερμηνεύουν αυθαίρετα τον όρο άειλη συνταγογράφηση ως την απλή μη εκτύπωση συνταγής στο χαρτί, απαιτώντας ταυτόχρονα την υποχρεωτική φυσική παρουσία του πολίτη με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ποιο χαρτί, δηλαδή, αν πας με το κινητό σου που έχει τον κωδικό της άειλης.
0: Ό,τι κατάλαβες.
1: Δεν έχεις εξυπηρετηθεί. Εγώ έχω εξυπηρετηθεί.
0: Ό,τι κατάλαβες.
1: Ναι, εγώ έχω εξυπηρετηθεί πάντως.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Απλά σου λέω, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Η απέτηση για φυσική παρουσία γίνεται σε ένα περιβάλλον που στερεί των βασικών προδιαγραφών. Δεν υφίσταται ηλεκτρονικό σύστημα σειράς προτεραιότητας. Δεν υπάρχουν απαιτούμενοι και επαρκείς χώροι αναμονής για τους πολίτες. Παραβίαση ιατρικού απορρίτου και προσωπικών δεδομένων.
1: Ναι. Μισό λεπτάκι τώρα. Άειλη συνταγογράφηση, δηλαδή πας στον γιατρό και σου συνταγογραφεί κάποια φάρμακα. Εντάξει. Αυτό.
0: Δεν ξέρω. Σου μεταφέρω,
1: ναι,
0: τι ακριβώς είναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό σου μεταφέρω τώρα, τι εννοεί ο καθένας,
1: ναι,
0: τι καταλαβαίνει.
1: Να ρωτήσουμε, να το δούμε αυτό.
0: Είναι...
1: Να ρωτήσουμε, εντάξει.
0: Έχει
1: δούμε.
0: Πάει στο διοικητή, έχει πάει και στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, έχει πάει και στο συνήγορο του πολίτη, έχει πάει και στο Υπουργείο.
1: Ναι, τώρα... δεν ξέρω, θα το, να το δούμε.
0: Στους βουλευτές έχει πάει.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: να και η αυλή των θαυμάτων ήρθε που έλεγε.
1: Έλα, ναι, εντάξει τώρα. Έχουμε θεατρική παράσταση, παιδιά. Αυλή των θαυμάτων, δημοτικό, το εργαστήρι, το δημοτικό εργαστήρι, εδώ, το θεατρικό. Σε σκηνοθεσία του Θανάση του Αντωνίου.
0: Ναι. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου στις 9 και 4. Ναι. Στο Καμπανέλης.
1: Στο Καμπανέλης εννοείται.
0: Είσοδος ελεύθερη.
1: Πολύ ωραία παράσταση ήταν αυτή. Σας το λέω να το ξέρετε γιατί έχω παρακολουθήσει πρόβες από κοντά. Και θα είναι.
0: Ωραία, να έχει και το κειμενάκι που αναφέρει. Θανάση Αντωνίου σκηνοθεσία. Συμμετέχουν κατά καιρό σε εμφάνιση Μαρία Σταματοπούλου, Σταματίνα Φλεριανού, Γαβρίλ Γκονσάλβες, Μιχάλης Καλαϊτζής, Γιώτα Κασοτάκη και Ειρήνα Χέχτ, Ιωάννα Καρποντίνη, Δέσποινα Παναηλίδου, Λίνα Ρουμπιέ, Φώτης Παμπίδης και Δημήτρης Καράρης, Αλέξανδρος Σεϊντάνης, Αργυρό Κουφοπούλου, Κυριακή Τζότη, Νίκος Ορόκος, Φώτης Παμπίδης, Δημήτρης Καράρης και Γιάννης Σουσούνης. Αυτό είναι στην πρώτη σελίδα. Ειρήνη Καραμπίνη, Γιώτα Γιανακοπούλου, Φώτης Παμπίδης, Δημήτρης Καράρης, παίζει τρεις ρόλους. Μουσική επιμέλεια είναι του Θανάση Αντωνίου. Τα σκηνικά είναι της Νατάς Κοντούλης. Ενώ κατασκευή σκηνικών είναι Δημήτρης Βάρσος, Χρήστος Σταυρόπουλος, Σάσα Λούκιτς, Παντελής Λάβδας. Ευχαριστής για την πολύτιμη συμβουλή του Δημήτρη Τσακονιάτη. Αυτό είναι. Στην παράσταση συμμετέχουν, λέει, μέλη του Δημοτικού Θεατρικού Εργαστηρίου Ναξιώτες Εραστέχνης τοπίοι, οι οποίοι μετά από πολύμηνη προετοιμασία, συστηματική δουλειά,
1: δουλειά
0: και αφοσίωση, δημιουργική έκφραση δίνουν ζωή σε ένα από τα σημαντικότερα έργα του ελληνικού θεάτρου. Αυτά.
1: Καμπανέλης.
0: Καμπανέλης.
1: Καμπανέλης, παιδιά.
0: Ναι.
1: Η παράσταση, σας το λέω να το ξέρετε, γιατί έχω παρακολουθήσει τις πρόβες, πολλές από τις πρόβες, θα είναι καταπληκτική. Αυτή την παράσταση, όπως και πέρυσι, έτσι, θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, στα Ήρια, δεν πρέπει να τη χάσετε.
0: Όχι, όχι.
1: Έχουν κάνει πολύ μεγάλο αγώνα τα παιδιά. Έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό.
0: Συγγνώμη, η αυλή των θαυμάτων δεν είναι. Ναι, δεν είναι αυτή με οι κυρίες που είναι.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
1: Είναι οι ζωές κάποιων ανθρώπων που ζούσαν μέσα σε μία αυλή, δεκαετία νομίζω 50 κάπου εκεί. Δεν μπορώ να πω άλλα, γιατί θα πρέπει να μην χαλάσω το όλο σκηνικό.
0: Όποιος
1: δεν έχει διαβάσει το θεατρικό.
0: Εντάξει, απλά επειδή περισσότεροι μας αρέσει να ζούμε μέσα από το κινηματογράφο ή τηλεοράσεις και κακό αυτό. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε μια αυτή με τον Ηλιόπουλο που τρέχει και κάνει όλα τα υπόλοιπα. Και επειδή είναι μια αυλή και αυτή.
1: Κυρίες της αυλής λέγεται. Κυρίες της αυλής
0: είναι αυτό. Ναι, γι' αυτό.
1: Να. Ωραία, λοιπόν, έλα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε,
0: φεύγουμε
1: τώρα.
0: Ναι, φεύγουμε.
1: Φεύγουμε. Να είστε καλά. Πρώτο ο Θεός, αύριο θα είμαστε εδώ. Θα. Αυτό. Αύριο θα είμαι μόνη μου εδώ, αλλά θα έχω όμως πολύ ωραία κουβέντα.
0: Ναι, απλά να πούμε ότι έχουμε καλεσμένο τον κύριο
1: Κατσιούλη,
0: ο οποίος θα μας βοηθήσει σε πράγματα που έχουν να κάνουν
1: με την συμπεριφορά μας στο δρόμο.
0: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
1: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό και θα κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Λοιπόν, να είστε καλά. Μένετε εδώ, Ραδιοφωνία Κυκλάδων.
0: Σωστά.
1: 101,3
0: και θα
1: ανανεώνουμε.
0: Ραντεβού μας για αύριο.
1: Ακριβώς. Ανανεώνουμε για αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Yeah.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Νέα αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 20 συλλήψεις στην Κρήτη, πάνω από 3 εκατομμύρια τα παράνομα κέρδη. Η επιχείρηση εστιάζεται σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Τον επόμενο μήνα το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Εργαζόμαστε για νέο πρόγραμμα σπίτι μου, δήλωσε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δύο νέους φόρους στα ακίνητα προβλέπει ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το Ιράν μιλά για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι για συμφωνία. Από την αμερικανική πλευρά υπήρξαν αναφορές για σύναψη συμφωνίας ακόμη και σήμερα. Ρήξη του Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαβλεπόμενη συμφωνία. Την ανέρεση της απόφασης αποφυλάκησης του καταδικασθέντα σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ζητά ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Άνοδο στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.310 μονάδες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός 13 χρόνια μετά την τελευταία φορά στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Όπως και το 13, πέρασε πάνω από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85, κατακτώντας τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Ο Ρομπέρτο Περέιρα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ανανεώσει τελικά το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, από την οποία αποχωρεί μετά από μια διετία στα κυτρινόμαυρα. Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του Europa League, η Άστον Βίλα χάλασε το αποχαιρετιστήριο πάρτι του Pep Guardiola, κάνοντας δώρο στον Ολυμπιακό έναν γύρο στο Champions League με την νίκη της επί της Manchester City. Ο έμπειρος χάφτης Ράγιο Βαγεκάνο Ουνάι Λόπεθ είναι ένας παίκτης που θα ήθελε στο ρόστερ του Λιμανιού ο Βάσκος τεχνικός του. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ έχουν εξασφαλίσει πλέον τη συμμετοχή τους σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Μόνο οι υπογραφές απομένουν για τη μετακίνηση του Δανού τεχνικού Γιάκομ Νέστρουπ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο ιδιοκτήτης της Κραϊόβα υποστήριξε ότι ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν κινήθηκε για τον αρχηγό Νίκου Σορμπάνκου.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρα Κος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
9: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
11: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
12: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
14: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου, το ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου πολίτες και φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω της δημόσιας ανάρτησης σχολείων. Σύμφωνα με το χορταξικό, θεσπίζονται κανόνες για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, μεταξύ άλλων για περιοχές Natura 2000, με έμφαση στις ζώνες ειδικής προστασίας, λοιπές ειδικά προστατευόμενες περιοχές, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων, μνημεία και αρχαιολογικές ζώνες, νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, ενώ δημιουργείται ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο για επενδύσεις και αδειοδοτήσεις. Ωστόσο, τονίζεται από φορείς και πολίτες ανά τη χώρα ότι το χωροταξικό βγήκε με μεγάλη καθυστέρηση, οπότε πάρα πολλά έργα έχουν αδειοδοτηθεί ή και κατασκευαστεί και μάλιστα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές αλλά και πολύ κοντά σε οικισμούς. Εκτός πεδίου εφαρμογής παραμένουν έργα που λειτουργούν ήδη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης, μικρές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από αδειοδοτικές διαδικασίες, μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα και έργα αντλησιοταμίευσης, καθώς και φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται σε στέγες κτηρίων.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Μαΐου, σαν σήμερα, 1832. Υπογράφεται στο Λονδίνο η συνθήκη με την οποία η Ελλάδα ανακηρύσσεται βασίλειο. 1834. Ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως. 1895. Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάζεται σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα για σοδομισμό. 1911. Στο Μεξικό, ο Εμιλιάνο Ζαπάτα αρχίζει την Επανάσταση. 1926. Γεννιέται ο τρομπετίστας της jazz, Miles Davis. 1935. Ο θρυλικός σπρίντερ Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. 1942. Ο Άρης Βελουχιώτης, κατά κόσμον Θανάσης Κλάρα, συγκροτεί την πρώτη ένοπλη ομάδα του ΕΑΜ.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του λεπτομέρειες για τον τελευταίο κύκλο της σειράς Μαέστρο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα γυρίσματα του Μαέστρο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, σημειώνοντας παράλληλα πως η νέα σεζόν αναμένεται να προβληθεί μετά τον Οκτώβριο, πιθανότατα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο γνωστός δημιουργός ξεκαθάρισε ότι ο τελευταίος κύκλος θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία της σειράς και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εξελίξεις θα είναι δυνατές. Αναφερόμενος δε στους συμπροταγωνιστές του, σημείωσε μεταξύ άλλων πως αισθάνεται πολύ τυχερός για το cast του Μαέστρο. Είναι καλό που υπάρχει μια σειρά στο Netflix που έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες. Είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό και πάει καλά. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και ευτυχείς με όλο αυτό. Με μια λέξη, ο τελευταίος κύκλος θα είναι ανίκητος, κατέληξε ο Παπακαλιάτης. Η Μυρκά Παπακοσταντίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο και μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή αλλά και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά. Εξήγησε πως η επιλογή αυτή δεν είχε σχέση με την καριέρα της, τονίζοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει και οικογένεια και επαγγελματική πορεία, εφόσον το επιθυμεί. Όπως ανέφερε, η ίδια είχε μια πιο παραδοσιακή αντίληψη γύρω από τη δημιουργία οικογένειας και θεωρούσε σημαντικό να αποκτήσει παιδί μέσα από μια σταθερή και ουσιαστική σχέση. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως θα ήθελε να είχε κάνει παιδί με το Δάνη Κατρανίδη, όμως οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις της ζωής τους οδήγησαν στο να το αναβάλουν συνεχώς.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως είναι κάπως δύσκολο να μπορέσεις να τακτοποιήσεις υποθέσεις που σε υποχρεώνουν να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς περισσότερο με τα οικονομικά σου και να επιδιώξεις να βάλεις σε τάξη τις υποχρεώσεις σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να δημιουργεί μια τάση αναζήτησης της ισορροπίας ανάμεσα στα λεγόμενα και τις πράξεις σου. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως προσπαθείς να συγκρατήσεις τις σκέψεις και τις ιδέες σου, να βάλεις φρένο στην παρορμητική σου έκφραση και να επιδιώξεις να δημιουργήσεις ένα σχέδιο δράσης. Καρκίνος, τα άστρα μοιάζουν να σε βάζουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και να προσπαθήσεις να βάλεις κάποιες πινελιές στην εικόνα σου. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε αναγκάζει να καταλάβεις πως δεν μπορείς να συνεχίζεις να θεωρείς πως μπορείς να παίζεις με κάποιες καταστάσεις στη ζωή σου. Θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσεις πως υπάρχουν όρια και κανόνες που δεν μπορείς να ξεπεράσεις, που σε φέρνουν αντιμέτωπο με μία μορφή επιπτώσεων στη ζωή σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σου δημιουργεί κάποια μορφή άγχους και ανησυχίας, αφού δυσκολεύεσαι να βάλεις σε τάξη και σειρά τη σκέψη σου. Ίσως να αγχώνεσαι με ζητήματα της δουλειάς σου, να προσπαθείς να ελέγξεις τις αγωνίες σου για θέματα που έχεις να τακτοποιήσεις, αλλά δεν είσαι ακόμα σε θέση να οριοθετήσεις. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με θέματα επαγγελματικού και οικονομικού περιεχομένου, να σε κάνει να αναζητάς απαντήσεις σε θέματα που μπορεί να σε απασχολούν. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει με τη μάχη που θα δώσεις για να μπορέσεις να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο σε διαπροσωπικές σχέσεις που μοιάζουν να περνούν σε μια φάση αντιπαλότητας. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις τη σκέψη σου, θέλοντας να δημιουργήσεις ένα διαφορετικό κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως μπορείς να φέρεις εις πέρας αυτά που αναφέρεις. Εγώ καιρός. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να ασχοληθείς επισταμένα με την προσωπική σου ζωή, αφού θέλεις να οριοθετήσεις κάποιες καταστάσεις. Ίσως να προσπαθείς να θέσεις κανόνες σε καταστάσεις που σε επηρεάζουν και θέλεις να τονίσεις την ανάγκη να γίνονται σεβαστές οι επιθυμίες σου. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει με μία μάχη ανάμεσα στα σοβαρά και τα πιο χαλαρά θέματα της καθημερινότητάς σου, σε μία σύγκρουση για να μπορέσεις να ξεδιαλύνεις αυτά που θέλεις να περνάς περισσότερο χρόνο μαζί τους. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να λάβεις μέρος σε συζητήσεις που μπορεί να σε ζορίζουν και να σε κάνουν να μπερδεύεσαι και να χάνεις τον προσανατολισμό σου.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
5: συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
5: θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Πας στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Μαΐου, σαν σήμερα, 1832. Υπογράφεται στο Λονδίνο η συνθήκη με την οποία η Ελλάδα ανακηρύσσεται βασίλειο. 1834. Ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως. 1895. Ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάζεται σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα για σοδομισμό. 1911. Στο Μεξικό, ο Εμιλιάνο Ζαπάτα αρχίζει την Επανάσταση. 1926. Γεννιέται ο τρομπετίστας της jazz, Miles Davis. 1935. Ο θρυλικός σπρίντερ Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. 1942. Ο Άρης Βελουχιώτης, κατά κόσμον Θανάσης Κλάρα, συγκροτεί την πρώτη ένοπλη ομάδα του ΕΑΜ.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Dol Bananes 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελομάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Πότε κόλασε και πότε ο παράδεισος.
1: Από εσάς εξαρτάται πότε θα είναι κόλαση, πότε θα είναι παράδεισος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι,
0: από εμάς ποιους εμάς.
1: Τους άντρες μου, ρε.
0: Α, εντάξει μου.
1: Κυρία Νομικού, τώρα νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να ενωθούμε όλοι ξανά μανά
0: έτσι, μπράβο,
1: είναι,
0: η ειρήνη, η αγάπη.
2: Χαίρομαι πολύ για το ρόλο.
1: Μια γροθιά θα είμαστε εδώ πέρα, σας το λέω έτσι, μια γροθιά. Κυρία Νομικού, έτσι, μια γροθιά. Κυρία Νομικού, σας παρακαλώ πολύ προχωρήστε και λύστε το θέμα απόψε.
0: Παρακαλώ, κυρία Νομικού.

0: μαράκια σας.
1: Μπράβο μαράκι. Μοναδικό. Τελικά Μέρη, λέμε τόσο εναντίον τους και στο τέλος καταλήγουν να τους κάνουμε μασάζ.
2: Αυτό κάνεις.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Τουρνάρας κατά τη σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Εφορία επικρατεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης εν μέσω της αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τον Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ερωτώμενος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ίσως πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί, η επόμενη μέρα προμηνύεται πολύ δύσκολη.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, αλλά και της εθνικής ομάδας. Ο αθλητικός κόσμος και η ΠΑΕ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στον Τραϊανό Δέλλα. Η ΑΕΚ εξέφρασε την συμπαράστασή της στον πρώην προπονητή και ποδοσφαιριστή της για την οικογενειακή τραγωδία την οποία βιώνει μετά το χαμό της συζύγου του γογός Μαστροκώστα. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αθλητικές εφημερίδες και κάθε επέκταση, οι ιστοσελίδες τους είχαν εκτενή αναφορά στο θρίαμβο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλάμπι ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα play-off και τώρα, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ιταλός ρεπόρτερ μετέδωσε ότι ο 33χρονος Μάουρο Ικάρντι έδωσε αρνητική απάντηση σε πρόταση του Ολυμπιακού.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρακος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως είναι κάπως δύσκολο να μπορέσεις να τακτοποιήσεις υποθέσεις που σε υποχρεώνουν να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς περισσότερο με τα οικονομικά σου και να επιδιώξεις να βάλεις σε τάξη τις υποχρεώσεις σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να δημιουργεί μία τάση αναζήτησης της ισορροπίας ανάμεσα στα λεγόμενα και τις πράξεις σου. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως προσπαθείς να συγκρατήσεις τις σκέψεις και τις ιδέες σου, να βάλεις φρένο στην παρορμητική σου έκφραση και να επιδιώξεις να δημιουργήσεις ένα σχέδιο δράσης. Καρκίνος. Τα άστρα μοιάζουν να σε βάζουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και να προσπαθήσεις να βάλεις κάποιες πινελιές στην εικόνα σου. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε αναγκάζει να καταλάβεις πως δεν μπορείς να συνεχίζεις να θεωρείς πως μπορείς να παίζεις με κάποιες καταστάσεις στη ζωή σου. Θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσεις πως υπάρχουν όρια και κανόνες που δεν μπορείς να ξεπεράσεις, που σε φέρνουν αντιμέτωπο με μία μορφή επιπτώσεων στη ζωή σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σου δημιουργεί κάποια μορφή άγχους και ανησυχίας, αφού δυσκολεύεσαι να βάλεις σε τάξη και σειρά τη σκέψη σου. Ίσως να αγχώνεσαι με ζητήματα της δουλειάς σου, να προσπαθείς να ελέγξεις τις αγωνίες σου για θέματα που έχεις να τακτοποιήσεις, αλλά δεν είσαι ακόμα σε θέση να οριοθετήσεις. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με θέματα επαγγελματικού και οικονομικού περιεχομένου, να σε κάνει να αναζητάς απαντήσεις σε θέματα που μπορεί να σε απασχολούν. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει με τη μάχη που θα δώσεις για να μπορέσεις να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο σε διαπροσωπικές σχέσεις που μοιάζουν να περνούν σε μια φάση αντιπαλότητας. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις τη σκέψη σου, θέλοντας να δημιουργήσεις ένα διαφορετικό κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως μπορείς να φέρεις εις πέρας αυτά που αναφέρεις. Εγώ καιρός. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να ασχοληθείς επισταμένα με την προσωπική σου ζωή, αφού θέλεις να οριοθετήσεις κάποιες καταστάσεις. Ίσως να προσπαθείς να θέσεις κανόνες σε καταστάσεις που σε επηρεάζουν και θέλεις να τονίσεις την ανάγκη να γίνονται σεβαστές οι επιθυμίες σου. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει με μία μάχη ανάμεσα στα σοβαρά και τα πιο χαλαρά θέματα της καθημερινότητάς σου, σε μία σύγκρουση για να μπορέσεις να ξεδιαλύνεις αυτά που θέλεις να περνάς περισσότερο χρόνο μαζί τους. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να λάβεις μέρος σε συζητήσεις που μπορεί να σε ζορίζουν και να σε κάνουν να μπερδεύεσαι και να χάνεις τον προσανατολισμό σου.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του λεπτομέρειες για τον τελευταίο κύκλο της σειράς Μαέστρο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα γυρίσματα του Μαέστρο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, σημειώνοντας παράλληλα πως η νέα σεζόν αναμένεται να προβληθεί μετά τον Οκτώβριο, πιθανότατα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο γνωστός δημιουργός ξεκαθάρισε ότι ο τελευταίος κύκλος θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία της σειράς και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εξελίξεις θα είναι δυνατές. Αναφερόμενος δε στους συμπροταγωνιστές του, σημείωσε μεταξύ άλλων πως αισθάνεται πολύ τυχερός για το cast του Μαέστρο. Είναι καλό που υπάρχει μια σειρά στο Netflix που έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες. Είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό και πάει καλά. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και ευτυχείς με όλο αυτό. Με μία λέξη, ο τελευταίος κύκλος θα είναι ανίκητος, κατέληξε ο Παπακαλιάτης. Η Μυρκά Παπακοσταντίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο και μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή αλλά και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά. Εξήγησε πως η επιλογή αυτή δεν είχε σχέση με την καριέρα της, τονίζοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει και οικογένεια και επαγγελματική πορεία, εφόσον το επιθυμεί. Όπως ανέφερε, η ίδια είχε μια πιο παραδοσιακή αντίληψη γύρω από τη δημιουργία οικογένειας και θεωρούσε σημαντικό να αποκτήσει παιδί μέσα από μια σταθερή και ουσιαστική σχέση. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως θα ήθελε να είχε κάνει παιδί με το Δάνη Κατρανίδη, όμως οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις της ζωής τους οδήγησαν στο να το αναβάλουν συνεχώς.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου, το ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου πολίτες και φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω της δημόσιας ανάρτησης σχολείων. Σύμφωνα με το χορταξικό, θεσπίζονται κανόνες για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, μεταξύ άλλων για περιοχές Natura 2000, με έμφαση στις ζώνες ειδικής προστασίας, λοιπές ειδικά προστατευόμενες περιοχές, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων, μνημεία και αρχαιολογικές ζώνες, νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, ενώ δημιουργείται ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο για επενδύσεις και αδειοδοτήσεις. Ωστόσο, τονίζεται από φορείς και πολίτες ανά τη χώρα ότι το χωροταξικό βγήκε με μεγάλη καθυστέρηση, οπότε πάρα πολλά έργα έχουν αδειοδοτηθεί ή και κατασκευαστεί και μάλιστα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές αλλά και πολύ κοντά σε οικισμούς. Εκτός πεδίου εφαρμογής παραμένουν έργα που λειτουργούν ήδη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης, μικρές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από αδειοδοτικές διαδικασίες, μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα και έργα αντλησιοταμίευσης, καθώς και φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται σε στέγες κτηρίων.

0: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλα μας.
2: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

Ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλήνες.

όλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη, και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελομάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: ζω.
1: Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Τουρνάρας κατά τη σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Εφορία επικρατεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης εν μέσω της αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας.

0: και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τον Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ερωτώμενος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ίσως πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί, η επόμενη μέρα προμηνύεται πολύ δύσκολη.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, αλλά και της εθνικής ομάδας. Ο αθλητικός κόσμος και η ΠΑΕ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στον Τραϊανό Δέλλα. Η ΑΕΚ εξέφρασε την συμπαράστασή της στον πρώην προπονητή και ποδοσφαιριστή της για την οικογενειακή τραγωδία την οποία βιώνει μετά το χαμό της συζύγου του γογός Μαστροκώστα. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αθλητικές εφημερίδες και κάθε επέκταση, οι ιστοσελίδες τους είχαν εκτενή αναφορά στο θρίαμβο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλάμπι Ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα play-off και τώρα, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ιταλός ρεπόρτερ μετέδωσε ότι ο 33χρονος Μάουρο Ικάρντι έδωσε αρνητική απάντηση σε πρόταση του Ολυμπιακού.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρακος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
2: Τα άστρα της εβδομάδας.
0: Κρυός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως είναι κάπως δύσκολο να μπορέσεις να τακτοποιήσεις υποθέσεις που σε υποχρεώνουν να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς περισσότερο με τα οικονομικά σου και να επιδιώξεις να βάλεις σε τάξη τις υποχρεώσεις σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να δημιουργεί μία τάση αναζήτησης της ισορροπίας ανάμεσα στα λεγόμενα και τις πράξεις σου. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως προσπαθείς να συγκρατήσεις τις σκέψεις και τις ιδέες σου, να βάλεις φρένο στην παρορμητική σου έκφραση και να επιδιώξεις να δημιουργήσεις ένα σχέδιο δράσης. Καρκίνος. Τα άστρα μοιάζουν να σε βάζουν στη διαδικασία να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και να προσπαθήσεις να βάλεις κάποιες πινελιές στην εικόνα σου. Λέων, η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε αναγκάζει να καταλάβεις πως δεν μπορείς να συνεχίζεις να θεωρείς πως μπορείς να παίζεις με κάποιες καταστάσεις στη ζωή σου. Θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσεις πως υπάρχουν όρια και κανόνες που δεν μπορείς να ξεπεράσεις, που σε φέρνουν αντιμέτωπο με μία μορφή επιπτώσεων στη ζωή σου. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σου δημιουργεί κάποια μορφή άγχους και ανησυχίας, αφού δυσκολεύεσαι να βάλεις σε τάξη και σειρά τις σκέψεις σου. Ίσως να αγχώνεσαι με ζητήματα της δουλειάς σου, να προσπαθείς να ελέγξεις τις αγωνίες σου για θέματα που έχεις να τακτοποιήσεις, αλλά δεν είσαι ακόμα σε θέση να οριοθετήσεις. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με θέματα επαγγελματικού και οικονομικού περιεχομένου, να σε κάνει να αναζητάς απαντήσεις σε θέματα που μπορεί να σε απασχολούν. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει με τη μάχη που θα δώσεις για να μπορέσεις να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο σε διαπροσωπικές σχέσεις που μοιάζουν να περνούν σε μια φάση αντιπαλότητας. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να επικοινωνήσεις τη σκέψη σου, θέλοντας να δημιουργήσεις ένα διαφορετικό κλίμα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, χωρίς όμως να είναι σίγουρο πως μπορείς να φέρεις εις πέρας αυτά που αναφέρεις. Εγώ καιρός. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να ασχοληθείς επισταμένα με την προσωπική σου ζωή, αφού θέλεις να οριοθετήσεις κάποιες καταστάσεις. Ίσως να προσπαθείς να θέσεις κανόνες.

0: σε καταστάσεις που σε επηρεάζουν και θέλεις να τονίσεις την ανάγκη να γίνονται σεβαστές οι επιθυμίες σου. Υδροχός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει με μία μάχη ανάμεσα στα σοβαρά και τα πιο χαλαρά θέματα της καθημερινότητάς σου, σε μία σύγκρουση για να μπορέσεις να ξεδιαλύνεις αυτά που θέλεις να περνάς περισσότερο χρόνο μαζί τους. Ιχθύς. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να λάβεις μέρος σε συζητήσεις που μπορεί να σε ζορίζουν και να σε κάνουν να μπερδεύεσαι και να χάνεις τον προσανατολισμό σου.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης αποκάλυψε σε πρόσφατες δηλώσεις του λεπτομέρειες για τον τελευταίο κύκλο της σειράς Μαέστρο. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, τα γυρίσματα του Μαέστρο δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, σημειώνοντας παράλληλα πως η νέα σεζόν αναμένεται να προβληθεί μετά τον Οκτώβριο, πιθανότατα μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Ο γνωστός δημιουργός ξεκαθάρισε ότι ο τελευταίος κύκλος θα ολοκληρώσει οριστικά την ιστορία της σειράς και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι εξελίξεις θα είναι δυνατές. Αναφερόμενος δε στους συμπροταγωνιστές του, σημείωσε μεταξύ άλλων πως αισθάνεται πολύ τυχερός για το cast του Μαέστρο. Είναι καλό που υπάρχει μια σειρά στο Netflix που έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες, είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό και πάει καλά, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, ικανοποιημένοι και ευτυχείς με όλο αυτό. Με μια λέξη, ο τελευταίος κύκλος θα είναι ανίκητος, κατέληξε ο Παπακαλιάτης. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Ενώπιος Ενώπιο και μίλησε με ειλικρίνεια για την προσωπική της ζωή αλλά και για την απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά. Εξήγησε πως η επιλογή αυτή δεν είχε σχέση με την καριέρα της, τονίζοντας ότι μια γυναίκα μπορεί να συνδυάσει και οικογένεια και επαγγελματική πορεία, εφόσον το επιθυμεί. Όπως ανέφερε, η ίδια είχε μια πιο παραδοσιακή αντίληψη γύρω από τη δημιουργία οικογένειας και θεωρούσε σημαντικό να αποκτήσει παιδί μέσα από μια σταθερή και ουσιαστική σχέση. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως θα ήθελε να είχε κάνει παιδί με το Δάνη Κατρανίδη, όμως οι συνθήκες και οι υποχρεώσεις της ζωής τους οδήγησαν στο να το αναβάλουν συνεχώς.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Ιουνίου, το ειδικό χορταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου πολίτες και φορείς να διατυπώσουν τις απόψεις τους μέσω της δημόσιας ανάρτησης σχολείων. Σύμφωνα με το χορταξικό, θεσπίζονται κανόνες για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, μεταξύ άλλων για περιοχές Natura 2000, με έμφαση στις ζώνες ειδικής προστασίας, λοιπές ειδικά προστατευόμενες περιοχές, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων, μνημεία και αρχαιολογικές ζώνες, νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, ενώ δημιουργείται ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο για επενδύσεις και αδειοδοτήσεις. Ωστόσο, τονίζεται από φορείς και πολίτες ανά τη χώρα ότι το χωροταξικό βγήκε με μεγάλη καθυστέρηση, οπότε πάρα πολλά έργα έχουν αδειοδοτηθεί ή και κατασκευαστεί και μάλιστα μέσα σε προστατευόμενες περιοχές αλλά και πολύ κοντά σε οικισμούς. Εκτός πεδίου εφαρμογής παραμένουν έργα που λειτουργούν ήδη ή βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο αδειοδότησης, μικρές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από αδειοδοτικές διαδικασίες, μεγάλα υδροηλεκτρικά έργα και έργα αντλησιοταμίευσης, καθώς και φωτοβολταϊκά που εγκαθίστανται σε στέγες κτηρίων.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Ντολ μπανάνες 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς τριφτή τιμή.

0: Τα Ισπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
4: συνεντεύξεις,
3: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Μαΐου, σαν σήμερα, 1832, υπογράφεται στο Λονδίνο η συνθήκη με την οποία η Ελλάδα ανακηρύσσεται βασίλειο. 1834, ο Κολοκοτρώνης και ο Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως. 1895, ο Όσκαρ Ουάιλντ καταδικάζεται σε 2 χρόνια καταναγκαστικά έργα για σοδομισμό. 1911. Στο Μεξικό, ο Εμιλιάνο Ζαπάτα αρχίζει την Επανάσταση. 1926. Γεννιέται ο τρομπετίστας της jazz, Miles Davis. 1935. Ο θρυλικός σπρίντερ Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. 1942. Ο Άρης Βελουχιώτης, κατά κόσμον Θανάσης Κλάρα, συγκροτεί την πρώτη ένοπλη ομάδα του ΕΑΜ.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
6: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
10: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

0: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
2: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1 στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγύημε.

0: κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22850 23701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Ντολ μπανάνες 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 90.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο λογιστές οι εγκέφαλοι του νέου κυκλώματος με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Στα 3 εκατομμύρια το όφελος και αντιδήμαρχος του συλληφθέντες. Καμπανάκι για τους κινδύνους στην ελληνική οικονομία από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα χτύπησε ο Γιάννης Τουρνάρας κατά τη σημερινή ακρόασή του από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία ενέκρινε κατά πλειοψηφία την ανανέωση της θητείας του στη διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος για τρίτη συνεχόμενη φορά. Εφορία επικρατεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τους αγοραστές να κυριαρχούν από τα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης εν μέσω της αισιοδοξίας για την επίτευξη συμφωνίας στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη, τόνισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, τον Τεμπών Παύλος Ασλανίδης, ερωτώμενος για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται ίσως πιο κοντά από ποτέ σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ακόμα όμως και αν επιτευχθεί, η επόμενη μέρα προμηνύεται πολύ δύσκολη.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο πρώην ποδοσφαιριστής Παρασκευάς Άντζας, που τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός και φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού, της Ξάνθης και της Δόξας Δράμας, αλλά και της εθνικής ομάδας. Ο αθλητικός κόσμος και η ΠΑΕ εκφράζουν τα συλληπιτήριά τους στον Τραϊανό Δέλλα. Η ΑΕΚ εξέφρασε την συμπαράστασή της στον πρώην προπονητή και ποδοσφαιριστή της για την οικογενειακή τραγωδία την οποία βιώνει μετά το χαμό της συζύγου του γογός Μαστροκώστα. Οι μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αθλητικές εφημερίδες και κάθε επέκταση, οι ιστοσελίδες τους είχαν εκτενή αναφορά στο θρίαμβο της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, που επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης μετά από 13 χρόνια. Το αξίζαμε, υποφέραμε, είναι ένα τεράστιο κλάμπι Ρεάλ και ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Το αξίζαμε όπως παίξαμε σε όλη τη σεζόν, όπως ήμασταν στα play-off και τώρα, δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ιταλός ρεπόρτερ μετέδωσε ότι ο 33χρονος Μάουρο Ικάρντι έδωσε αρνητική απάντηση σε πρόταση του Ολυμπιακού.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις σε ηπειρωτικά Κρήτη και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα και τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στο Ιόνιο.

0: και τα υπηρώτικα. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος Νάξος Πάρος, 25 Θάσος Λίμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 27 Άρτα Κέρκυρακος Πρέβεζα Σάμος Σπάρτη, 28 Αθήνα Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Καλαμάτα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
5: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: καλό το καιρό.
1: Κλάδο 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.